96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το ήξερες εσύ και εσείς που ακούτε ότι το πολύ καστρό, κάτσε να δω από ποια μεριά πάει. Ναι, δεν είναι σαν το ωραίο καστρό. Έχω μια βάφτιση την Κυριακή και μου λέει είναι στο πολύ καστρό. Λέω τέλεια, θα πω και το μαργαρίτη, μήπως πιούμε ένα καφέ. Δεν είναι. Είναι Κυλκής. Δηλαδή δεν το περίμενες από μένα που μέχρι πρόπερς νόμιζα ότι Σύνδος είναι νησί. Να νομίζω το πολύ καστρό είναι δίπλα στο ωραίο καστρό. Σε παρακαλώ πολύ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου πείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι.
3: Πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-banking μέσα.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου. Ξέρεις, θα κάνω.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
1: Αλλά.
2: Ναι.
3: Και μιλάμε για profit.
2: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
2: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
1: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
3: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
1: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
1: Λοιπόν,
5: πληρώνεις γι' αυτό?
1: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
5: Ω, Παναγία.
1: Το άτομο.
5: Και μιλάμε για πράφετ.
1: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
6: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

Καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγο τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούω τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εν τω μεταξύ, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω, πάω, πάω.
2: Κολόπεδο. Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Αξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρναβά. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο πρωινό Velvet της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου.
7: Ωραία Παρασκευούλα και ζάχαρη και μέλι. Προπανσέλινο σήμερα. Αύριο είναι η μεγάλη μέρα, η μεγάλη βραδιά.
8: Οπότε σήμερα στα ζώδια.
7: Σήμερα είναι χαμός, πανηγύρι. Ωραία, και εμείς μέχρι και τις 11 θα είμαστε εδώ.
6: Έτσι. Σωστά, καθημερινό ραντεβού με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Γεμάτη σκαλέτα, πολύ καλή διάθεση. Πάμε να ξεκινήσουμε με Frankie Goes to Hollywood και Relax, Irene Cara Fame και μετά από Mary J. Blige και Familia Affair θα επιστρέψουμε για να δούμε ταυτότητα σημερινής ημέρας.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των

0: Mary J. Blige, υπέροχο, ξεπέραστο Family Affair. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet. Σήμερα είναι Παρασκευή 25 του μηνός και λέμε χρόνια πολλά στην Εφροσύνη.
1: Χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε.
0: Η Φροσούλα. Είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία.
1: Okay.
0: Ευρωπαϊκή ημέρα πολιτιστικής κληρονομιάς.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων.
1: Σημαντικό.
0: Ναι. Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών.
1: Και γιατί όχι.
0: Και βραδιά του ερευνητή.
1: Και γιατί όχι.
0: Και γιατί όχι, σωστά. 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου.
1: Μπράβο.
0: Μέχρι τούδε, λέει, γινόταν μόνο μεταγγίση αίματος ζώων.
1: Ναι.
0: 1926 ο Henry Ford ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το οκτάωρο και την πενθήμερη εβδομαδία απασχόληση.
1: Και αυτό τι όνειρο είχε δει, χάθηκε να μας βάλει τετράωρο. Τετραήμερο.
0: Και
1: τετράωρο.
0: Τότε ήταν 7 στα 7. Και ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Ναι, με ένα βήμα τη φορά.
0: Ένα βήμα, έτσι, σωστά. Βέβαια, θα μου πει, έχει περάσει ένα αιώνα και κάτι πρέπει.
1: Μήπως να κάνουμε το δεύτερο βήμα. Τώρα.
0: Έτσι ακριβώς. 1976, στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο, συγκεντρώνεται το συγκρότημα των U2 που παίρνει σάρκα και οστά.
1: Τι αγάπη.
0: 1941 γεννιέται ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, Ισπανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Και το 1952 ο Κρίστοφερ Ρίβ, ο πρώτος Σούπερμαν, κινηματογραφικός Σούπερμαν.
1: Ευχαριστούμε για τις σκηνές που μας χάρισες.
0: Όντως, πολύ ωραίος. Και τι τραγικό μωρέ που έμεινε μετά από το άλλο.
1: Πραγματικά.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε τραγουδάρες και βέβαια έχουμε White Snake Is This Love, Sir Soup Soup Song και μετά από The Wicked και Blinding Lights, αστρολογικές προβλέψεις ημέρας.

0: The Waked Blind Delights, εδώ είμαστε πανέτοιμοι να ακούσουμε σήμερα τις αστρολογικές προβλέψεις με την Σελήνη. Μισελ, τι είναι σήμερα?
1: Αύριο έχουμε πανσέλινο στον Κριό. Σήμερα Παρασκευούλα, η μέρα φέρνει έντονη πλανητική κινητικότητα και ένα κλίμα που απαιτεί ψυχραιμία, καθαρή σκέψη και προσεκτικές κινήσεις. Αναλυτικά για τους Κριούς, απόφυγε να δώσεις βιαστικές απαντήσεις ή να αναλάβεις δεσμεύσεις μόνο και μόνο για να αποφύγεις μια δύσκολη συζήτηση. Mm-hmm. Για τα ταυράκια, ίσως δυσκολεύεσαι να βρεις τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην προσπάθεια και την ξεκούραση. Διδυμάκια, μια φιλία, μια προσωπική σχέση ίσως αρχίζει να σε προβληματίζει, καθώς δεν είναι εύκολο σήμερα να ξεχωρίσεις την πραγματικότητα από τις προσδοκίες σου. Για τους καρκίνους, ίσως αισθανθείς ότι δεν είναι ξεκάθαρη, ότι δεν έχεις ξεκάθαρη κατεύθυνση ή ότι κάποιοι άνθρωποι δεν στηρίζουν τα όνειρά σου όσο θα ήθελες. Λιονταράκια, δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε πληροφορίες, αριθμούς και λεπτομέρειες. Για τους παρθένους, απόφυγε μεγάλες αγορές, δανεισμό χρημάτων ή σημαντικές οικονομικές συμφωνίες. Ζυγέ, προσπάθησε να μην επενδύσει υπερβολικά τις ελπίδες σου σε ανθρώπους ή καταστάσεις. Για τους σκορπιούς, η καθημερινότητα μπορεί να σε κουράζει περισσότερο από το συνηθισμένο, ιδιαίτερα αν δεν έχεις μια ξεκάθαρη κατεύθυνση. Για εσένα, το ξώτη, στη σχέση και στα ερωτικά σου, ίσως δυσκολευτείς να καταλάβεις τι πραγματικά είναι αυτό που θέλεις. Εγώ και ρε, θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια ή την αυτοπεποίθηση μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις θέματα της καριέρας και της δουλειάς. Υδροχοάκια, πρόσεξε ιδιαίτερα πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί και απόφυγε να κάνεις επίσημες δηλώσεις. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, απόφυγε σημαντικές συναλλαγές ή επενδύσεις σε αβέβαιες καταστάσεις.
0: Μάλιστα, πάμε να κλείσουμε το πρώτο μας σημείο με σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
8: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τζουρνάβα. Ο Στέργιος Τζουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και το πρωινό αγαπάει τα Little, γιατί έχουν φέρει στη ζωή μας τη σειρά Crivit, που είναι ό,τι χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να κάνουμε μια περπατάδα, μια δραστηριότητα, οτιδήποτε, βρε αδερφέ.
2: Παιδιά, θα βρείτε πολύ μεγάλη ποικιλία σε μπουφάν, παντελόνια, μπλούζες, κολάν, μποτάκια, μπαστούνια πεζοπορίας. Εννοείται μόνο στα Little, εννοείται, γιατί αξίζει.

περισσότερα Classic Hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Ευτυχώς είναι στο εκρηκτικό Hide You εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής 25 του Σεπτέμβρη και στο ήξερες ότι είναι η νύχτα, η λευκή νύχτα σήμερα στο Δήμο Παύλου Μελά.
1: Αχ, πολύ μου αρέσουν πολύ. Αυτά.
0: Τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Παύλου Μελά σήμερα από τις 6 το απόγευμα ξεκινούν οι εκδηλώσεις και θα κορυφωθούν με τη συναυλία της Ήβης Αδάμου στην Πλατεία Ελευθερίας στις 9. Εννοείται τα καταστήματα ανοιχτά μέχρι και τις 12 και για να τονώσει την αγορά ο Δήμος Παύλου Μελά διοργανώνει και μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα για όσους κάνουν αγορές οποιοδήποτε προϊόντος αξίας 20 ευρώ και πάνω.
1: Τέλειο.
0: Πάρα πολύ ωραία, μπράβο τους. Όπως επίσης τα προάβλια του 4ου και 6ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης και του 5ου Γυμνασίου θα λειτουργήσουν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων.
1: Εξαιρετικό και πολύ βοηθητικό.
0: Μπράβο τους, πολύ ωραία.

0: Φωτιές, somebody that I used to love. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω σήμερα τον ultimate μύθο ότι το τυρί είναι το αγαπημένο σνακ για τα ποντίκια, για τα τροπτικά. Μαθές από παιδικά, μαθές από διαβάσματα, δεν ξέρω, από αφηγήσεις.
0: Στις ποντικοπαγίδες πάντα ένα κομμάτι τυράκι ήταν εκεί.
1: Μπράβο. Οπότε λένε οι ερευνητές, δεν κάνουμε μια έρευνα να τους ανοίξουμε τα μάτια μας και πιάσουν κανένα ποντίκι, γιατί έτσι αν το συνεχίσουν δεν θα. Και μαζεύτηκαν όλοι στο Πανεπιστήμιο Μετροπόλιταν του Μάντσεστερ. Και δείχνει πλέον η επιστήμη ότι οι τροφές όπως οι βρώμοι, οι λιόσποροι, αποξηραμένα φρούτα και φυσικό βούτυρο αποτελούν πολύ πιο ελκυστικούς στόχους για ένα ποντίκι σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο σκληρό ή και οριμασμένο τυρί, γενικά οποιαδήποτε ποικιλία τώρα τυριού.
0: Μάλιστα.
1: Επιπλέον η οσφυρητική αίσθηση των τροκτικών είναι εξαιρετικά ανησυχητικά ευαίσθητη. Ορισμένα δηλαδή είδη τυριών, ιδιαίτερα όσα έχουν υποστεί ισχυρή ζύμωση, εκπέμπουν τόσο έντονες οσμές που τα ποντίκια την εκλαμβάνουν ως προειδοποίηση για αλλοιωμένη επικίνδυνη τροφή, με αποτέλεσμα να είναι ακριβώς αυτό που αποφεύγουν.
0: Απίστευτο.
1: Όχι αυτό από το οποίο ελκύονται.
0: Απίστευτο.
1: Οπότε αν θέλετε μακριά από μας να βρεθείτε σε μια τέτοια κατάσταση για να έλξετε, φυστικό βούτυρο, το πιο εύκολο. Τώρα πάρτε βρώμη και λιόσπορο σιγά. Έμα πια. Ποιο σπιτικό έχει βρώμη και λιόσπορο.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία όμως σημαντική πληροφορία. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
4: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
3: Εσύ, ειδική αγωγή?
4: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
3: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
4: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
3: Πανεπιστήμιο Philips.
4: Your University, your choice.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 x 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
13: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
14: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
15: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
16: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε στη δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet.
1: Καλημερούδια στον Βασίλη, τη Βάσο, τη Γιώτα, τον Βαλάντη, τον Παναγιώτη, την Ελισάβετ, τη Βίκη, τον Δημήτρη και τον Αλέξανδρο.
0: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Περιφερειακή, λίγο μετά την Νεάπολη, για όσους κινούνται από δυτικά προς ανατολικά και στο ύψος της Τριανδρίας, καθυστερήσεις που σημαίνουν και για το απέναντι ρεύμα, ανατολικά προς δυτικά. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, τα γνωστά προβλήματα από Βουλγαρή μέχρι σχεδόν 28 Οκτωβρίου στους φωτεινούς σηματοδότες. Καλά κινείται τη Βασιλή Σόλγα. Όσο πλησιάζεται και το φανάρι τη Χάνθη, έχουμε προβλήματα. Η Τσιμισκή έχει αυξημένη κίνηση και ειδικότερα μετά την Δωδεκανήσου, εκεί μέχρι τα δικαστήρια, έχουμε καθυστερήσει πολλέ. Κάθοδο Μίκη Θεοδωράκη και λίγα προβλήματα στην άνοδο κοντά στη Δαβάκη. Στη Λεωφόρο Ανδροποτάμου δυτικά με Βενιζέλου και Αριστοτέλου. Στην Μοναστηρίου έχουμε αυξημένη κίνηση και από τα δύο ρεύματα στο ύψο των Κτέλ, ειδικότερα από την Καρολίκη Δημητρίου μέχρι εκεί στη Διασταύρου στο φανάρι, είμαστε στα κόκκινα. Και το γνωστό φανάρι στην εσωτερική περιφερειακή στο Κορδελιό. Όταν επιστρέψουμε, καλή λόγη να φυλάμε το τέρι μας συχνότερα.
1: Ωχ. Εντάξει, βασικά τώρα ψυχρά, άντε, ναι, οκ.
0: Ψυχολογία τώρα, επιστήμη.
1: Ναι.

0: Η κοκκινομάνα των 80's που έκανε θράψη Μπιλίτα Καρλάιλ, Live Light On. Εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet, εδώ με τα καλύτερα όλων των εποχών. Και λόγους, καλούς λόγους να φυλάμε το τέρι μας, λέει, συχνότερα. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Jeremy Nicholson, διδάκτορας κοινωνικής ψυχολογίας και ψυχολογίας της προσωπικότητας.
1: Σημαντικός
0: εγώ γιατί είναι. Λοιπόν, νούμερο ένα, μας βοηθάει να αξιολογήσουμε, λέει, την έλξη.
1: Για να δω σήμερα, σε θέλω.
0: Το πρώτο φίλο φάνηκε να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα για άτομα που θεωρούνται από τους συμμετέχοντες υψηλής αξίας σύντροφοι, αλλά και για όσους ήταν περισσότερο ανοιχτοί σε βραχυπρόθεσμες σεξουαλικές σχέσεις στην έρευνα που έγινε.
1: Άρα αυτό αφορά πριν τα φτιάξω μαζί του ή αφού τα έχω φτιάξει
0: τώρα,
1: μαζί.
0: Το πρώτο,
1: του. Γιατί πριν, όντως είναι σημαντικό να φιλήσετε τον άνθρωπο τον οποίο ρέγεστε.
0: Πάμε στο νούμερο 2. Ενισχύει τον συναισθηματικό δεσμό. Όσο μία σχέση εξελίσσεται, φαίνεται να αλλάζει και ο ρόλος του φιλιού.
1: Ναι.
0: Λέει ο ειδικός ότι στην έρευνα διαπιστώθηκε ότι η συχνότητα και η ποιότητα που αποκτούσαν ιδιαίτερη σημασία για όσους προτιμούσαν μακροχρόνιες σχέσεις, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να συμβάλλει, λέει, στην διατήρηση της συναισθηματικής εγκύτητας το φιλί, ένιωθαν πολύ καλύτερα, φιλούσαν συχνότερα τον σύντροφό τους και είχαν μικρότερη πιθανότητα να αναφέρουν αγχώδη ή αποφεκτικά μοντέλα. Και
1: άλλη μια φορά να ακούσω τη λέξη αποφευκτικό φέτος, θα ξεριζώσω τα ματόκλαδά μου και θα τα φάω.
0: Τολμώ να πω, εγώ την διαβάζω και την ακούω πρώτη φορά.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις βγει για καφέ με τις φίλες μου.
0: Δεν έχω βγει, όχι.
1: Ναι.
0: Θέλω όμως μια μέρα. Να με αφήσεις στη γωνία, δεν θα μιλάω.
1: Ξέρω ποια θες, με τη Σοφία.
0: Observer. Όχι, παιδί μου, δεν.
1: Ναι. Θα δεις τι ωραία μαργαριτάρια θα ακούσεις.
0: Νούμερο 3. Συνδέεται με μεγαλύτερη σεξουαλική ικανοποίηση, το καλό φιλί.
1: Ναι, ρε παιδιά,
0: έτσι,
1: τώρα.
0: Συμφέρονται λοιπά.
1: Ναι.
0: Και τέλος, λέει, η έρευνα δίνει την απάντηση τι κάνει ένα φιλί καλό. Έτσι. Βρίσκεται λιγότερο.
1: Όχι, το πούμε πρωί-πρωί.
0: Ναι, βρίσκεται λιγότερο, λέει, στην τεχνική και περισσότερο στην αμοιβαιότητα.
1: Τι λέει, μωρέ, ο κύριος αυτός.
0: Αυτά λέει ο κύριος αυτός.
1: Δηλαδή, τι, ό,τι να είναι. Εγώ έχει τύχει. Ναι, για πες.
0: Συγγνώμη. Συναισθηματική αμοιβαιότητα.
1: Ό,τι να είναι. Μπούρδας είναι, να σας πω εγώ. Γιατί μια χαρά υπήρχε συναισθηματική αμοιβαιότητα. Μπορεί να υπάρχει συναισθηματική αμοιβαιότητα και ο άλλος να μην ξέρει πού να βάλει τη γλώσσα του. Να μην ξέρει να φιλήσει. Να βγάζει τη γλώσσα του και να κάνει ένα χλάπα χλούπα. Παιδιά, το φιλί είναι τέχνη τώρα. Αυτός ο κύριος δεν ξέρει. Δεν μπορεί να κάνει την έρευνα.
0: Μάλλον.
1: Το φιλί είναι τέχνη. Μπορεί να το θες τον άλλον και να φιλά σαν ουρακοτάγκος. Πρέπει να ανοίξει μια σχολή φιλιού. Θα μου πεις πώς θα γίνονται τα μαθήματα.
0: Ποιος θα είναι ο καθηγητής.
1: Βρείτε τέσσερα. Ναι, χρυσοπληρώστε τους για να κάνουν τα μοντέλα φιλιού. Θα μου πεις πώς θα ξέρουμε ότι φιλάνε ωραία. Κάντε δοκιμές, παιδιά. Όλα εγώ θα σας τα λέω. Είναι πολύ κρίμα. Βγαίνουμε εκεί έξω, βρίσκουμε ωραίο connection, ωραία χημεία και πλησιαζόμαστε. Πάμε να φιλήσουμε και ο άλλος είναι χλάπα, χλούπα, χλάπα. Στον αμφιβληστροειδή. Δεν μπαίνει η γλώσσα στον αμφιβληστροειδή.
0: Δεν μπαίνει.
1: Είναι στο στόμα το φιλί. Αίμα πια. Άκου, εκεί δεν είναι τεχνική.
0: Έτσι λέει.

0: 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Και μπράβο του που συνεχίζει να το τραγουδάει και κάνουν περιοδία και σκίζουν οι Μποντζόβι στην
1: Αγαπημένος.
0: Αμερική. Γιατί λένε ότι δεν έχει φωνή και τα λοιπά. Μια χαρά φωνάρα.
1: Βρε, άντε, αυτή είστε τα πούτσες.
0: Είναι θεός, θεός.
1: Λοιπόν, διαβάζω για την ψυχολογία, ναι, και το proposal anxiety. Είναι αυτό το άγχος που θα κουβαλήσει κυρίως το αγόρι,
0: ναι,
1: για την πρόταση γάμου.
0: Mm-hmm.
1: Πόσο λέει, ενώ είναι το πικ της σχέσης, τάχα αυτή η πρόταση,
0: ναι,
1: μπορεί να δημιουργήσει και να φέρει κάποια έτσι ψυχολογικά ανταργές, ανταράγματα.
0: Φέρνει, στόχο, φέρνει.
1: Γιατί οι μεγάλες αποφάσεις είναι γενικά αγχωτικές. Από πού πηγάζει, λέει, το proposal anxiety? Mm. Φόβος της απόρριψης, το νούμερο ένα. Ακόμα και το ζευγάρι, λέει, έχει συζητήσει το ενδεχόμενο του γάμου. Ο φόβος του να ακούσει κανείς το όχι εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή παραμένει πάρα πολύ ισχυρός. Εντάξει, δεν λες όχι εκείνη τη στιγμή. Λες ναι, ναι, Βασίλη, θα σε παντρευτώ τέλος πάντων. Και μετά, όταν φεύγεται από. Δεν ξέρω που θα σου την κάνει την πρόταση.
0: Ναι, σωστά, από το βολή τον κόσμο.
1: Του λες, άκου λίγο να δεις κάποια πράγματα. Δεν θέλω, π.χ.
0: Ναι.
1: Αν στο κάνει δυο σας, τότε ναι, το λες. Τώρα, Βασίλη, όντως.
0: Τι?
1: Γιατί τώρα θες όντως να παντρευτούμε. Δεν βλέπεις πώς πάει το πράγμα.
0: Ναι.
1: Η πίεση για την τελειότητα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δημιουργήσει πάρα πολύ ψηλές προσδοκίες, λέει, mm-hmm, για υπερπαραγωγικές κινηματογραφικές προτάσεις.
0: Με λίγα έχουμε δει.
1: Εντάξει, παιδιά, όντως υπάρχει μια πίεση γενικότερα για τις σχέσεις μέσα από τα social media. Mm-hmm. Αλλά πείτε με ρομαντική, πείτε με ό,τι να είναι. Δεν υπάρχει μια δυναμική σε κάθε ζευγάρι που διαφέρει από ζευγάρι σε ζευγάρι. Αν έχετε βρει εσείς τώρα το δικό σας τέλειο.
0: Ναι.
1: Ούτε που μας νοιάζει, κάντε ό,τι θέλετε. Δηλαδή, είναι τέλειο να τη ζητήσεις πρώτα σιγά μου στο κρεβάτι πριν κοιμηθείτε.
0: Ναι.
1: Κάντο. Θες να τη βάλεις το δαχτυλίδι μέσα σε ένα κεφτεδάκι, πρόσεξε με το φάι. Εγώ, ας πούμε, θα το έχω καταπιεί. Α, κεφτεδάκι που είναι και αμάστο, δεν είναι μπουκιά. Έχει φύγει το δαχτυλίδι.
0: Σε ένα ποτήρι σαμπάνια που είναι all time classic.
1: Θες ένα ποτήρι σαμπάνια, δεν πίνει σαμπάνια, βάλτε το σε ένα μάτσα λάτε που είναι τη μόδα. Oh. Κάντε το.
0: Ναι.
1: Το οικονομικό βάρο. Εδώ.
0: Εδώ μεγάλε.
1: Συγγνώμη, θέλω να πλένω τα πιάτα και να μην με νοιάζει αν θα κάνει τον δαχτυλίδι.
0: Ναι.
1: Δικαίωμα.
0: Ωραίο.
1: Δικαίωμα.
0: Ναι.
1: Και ο φόβος της έκθεσης. Αν, λέει, η πρόταση γίνει δημόσια, π.χ. σε εστιατόριο μπροστά σε φίλους, το άγχος της έκθεσης σε πολύ κόσμο αυξάνεται υπερκατακόρυφα. Mm. Μην τη ρωτήσεις μπροστά σε κόσμο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Δηλαδή αυτή η έρευνα είναι τόσο περιττή γιατί βασίζεται σε στοιχειώδεις σκέψεις που πηγάζουν από ανδρικό εγκέφαλο.
0: Δεν κάναν καλή έρευνα οι ερευνητές, θα τους πεις. Να ξέρεις, το μεγαλύτερο άγχος είναι το οικονομικό. Στο πω εγώ.
1: Ναι, ρε παιδί μου τώρα. Μαζέψτε λίγα. Φράγκα.
0: Όχι μόνο για το δαχτυλίδι, γιατί λες και αυτά που θα κάνω στη Σαντορίνη, στο Ηφαίστειο, να κλείσω ένα ταξίδι εκεί, να κατάλαβες που παίζουν όλα.
1: Στα Ζαγοροχώρια, στο Πάπικο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Θέλετε και η Σαντορίνη.
0: Στην πλατεία, στον Πλάτανο με τη σούφλα και το τσίπουρο.
1: Όχι, βάλτο μέσα στο τσίπουρο. Δεν ξέρω, διαβρώνει βέβαια το τσίπουρο, το δεν ξέρω.
0: Άμα είναι καλό.
1: Άμα είναι καλό, δεν θα διαβρωθεί. Πάρτε ένα καλό δαχτυλίδι.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Κοσματίριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Όχι απλώς μια συναντήση. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή Niacinamide και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό, είναι στη φύση του.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
8: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
9: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο φαρμακοποιός σου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού, οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης θα βρίσκονται στη Νέα Παραλία για να σε ενημερώσουν για θέματα φαρμακευτικής φροντίδας, ευεξίας και ομορφιάς από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Χρυσός χορηγός της εκδήλωσης, ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε όλους στις 27 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία. Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.
10: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
13: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
12: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
14: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και αν θέλεις να κάνεις τις διαδρομές σου στη φύση, πηγαίνεις στα Lidl, εκεί όπου θα απολαύσεις την άνεση και την αξιοπιστία της Crivit, γιατί θα βρεις ρούχα και εξοπλισμό ακόμη και για τις πιο ζόρικες εξορμήσεις σου.
1: Μπουφάν, παντελόνια, soft shell, μπλούζες, κολάν, trekking, μποτάκια, μπαστούνια πεζοπορίας και ζακίδια για να είστε έτοιμοι για κάθε βήμα. Βρείτε τη δική σας διαδρομή και απολαύστε την φυσικά μόνο στα Lidl.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Σουάν Μέντες, Καμίλα Καμπέλο, Σενιωρίτα, εδώ στο πρωινό Velvet, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών. Και εγώ λατρεύω να ξεκινάει GNTM,
1: ναι,
0: και First Dates, γιατί περιμένω τα βιντεάκια του Λούμπεν.
1: Του Λούμπεν, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εκεί είναι που, εντάξει. Το Δεσποινάκι είναι από την Κατερίνη, το κορίτσι μου.
1: Αχ, ωραία η Κατερίνη.
0: Ωραία για το Δεσποινάκι όμως, κουκλίτσα, και πήγε στο GNTM.
1: Ναι, να βρει την τύχη της.
0: Ναι, μονταρισμένο πολύ για λόγους χρόνων, αλλά να ακούσουμε τι έγινε.
1: Κοίταξε, Δέσποινα, εγώ σε βρίσκω πάρα πολύ όμορφη, πολύ γλυκιά.
2: Αλλά.
1: Δεν μπορώ να σε φανταστώ όμως σε δουλειά μόδας. Οπότε, εγώ θα σου πω όχι.
2: Τόρισε. Μπαμ!
1: Τι! Μαγιό δεν έβαλε. Μόλις είδα το όχι, δεν κατάλαβα.
3: Είδα ότι έπεσες λίγο και σοκαρίστηκες.
1: Ναι.
3: Γιατί?
1: Α, κατάλαβα ποια είναι. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πώς βγαίνει αυτό το συμπέρασμα. Δεν μπορείτε να κρίνετε μέσα σε 3 λεπτά. Αμά!
4: Τέλεια.
1: Ναι, νευρίασα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
1: Εντάξει, το ξέρω ότι είμαι κούκλα, το ακούω όλη μου τη ζωή.
3: Ωραία.
1: Δεν χρειάζεται να έρθω εδώ για να ακούσω τι είμαι και τι δεν είμαι. Αλλά το να το πηγαίνουν πλαγίως για να σου πούνε ότι απλά δεν είσαι για το GNTM.
4: Δεν είναι επειδή δεν είσαι όμορφος, είσαι πανέμορφο κοριτσάκι.
2: Αλλά.
4: Αλλά αγάπη μου, δεν έχεις τα μέση μέσα ενός μοντέλου. Δεν έχεις το ύψος. Είναι τόσο απλό.
1: Άκυρο και άσχημο. Να παίξει αυτό.
0: Εντάξει.
1: Να παίξει. Κοίτα, θα σας πω την γνώμη μου. Θα σας την πω. Επειδή χθες ήμουν έτοιμη να νευριάσω, αλλά πήρα 10 δευτερόλεπτα, γιατί κάνω και ψυχοθεραπεία πλέον. Πρέπει να μετράω μέχρι το 10 από μέσα μου.
0: Ναι.
1: Για να σκεφτώ πόσο με ενόχλησε, που άκουσα την Πέτη Μαγκύρα να λέει σε μια Δεσποινίδα, αν είσαι light plus size.
0: Ναι.
1: Και λέω, έλα ρε γαμότο. Δηλαδή τώρα είχαμε το plus size, είχαμε το skinny, τώρα έχουμε το light plus size, έχουμε το oversize. Δηλαδή υπάρχει μια ταμπέλα για τα σώματα.

0: προχωρώντας η κοινωνία, αναρωτιέμαι τώρα εγώ πάλι μόνη μου. Δεν το έχω τοποθετεί, δεν έχω πει πουθενά τίποτα, ούτε στη μαμά μου. Λέω, ρε εσύ όμως, εφόσον προχωράει η κοινωνία, δεν πρέπει να προχωρήσει λίγο και αυτό το κομμάτι?
1: Και όχι στην λίγο, πολύ.
0: Ναι, και στην τελική, να σας πω εγώ, που είμαι light plus size, αν το πούμε έτσι.
1: Είσαι.
0: Για ποιο λόγο να βλέπω.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο να βλέπω συνέχεια πασαρέλες με ultra skinny κορίτσια και να μην βλέπω πουθενά κορίτσια με ρούχα που θα μπορούσα να φορέσω κι εγώ?
1: Σωστό. Και γιατί θα μπορούσα να φορέσω καθημερινότητα.
0: Και στην καθημερινότητα. Δηλαδή έτσι. Πάνω μετά παίρνω σακιά, νευριάζει η Ρίτα. Γιατί φοράς φαρδί πάνω από φαρδί.
1: Έλα,
0: μα αν βλέπω όλες τις υπόλοιπες τις πασαρέλες και στη, όλα τα κορμιά, τα σώματα που βγαίνουν μπροστά ως πρότυπα.
1: Mm-hmm.
0: Είναι έτσι. Εγώ δεν λέω τώρα να πάμε να γίνουμε νοσογόνοι, παχύσαρκ. Οκ. Okay. Έχει μια, και μια αρρώστια το θέμα, αλλά φτάνει λίγο. Μας δημιουργείται ένα πανικό.
1: Πολύ σωστή τοποθέτηση όσον αφορά τα κιλά. Εγώ θα πάω στο ύψος. Αφού δεν τη θέλανε την κοπέλα, πρώτο μην την περνάς.
0: Γιατί δηλαδή, την έβαλες μπροστά σου να σταθεί ένα 65?
1: Στο μόντι, παιδιά, η Εύα Λογκόρια είναι ένα 55. Και κάνει, ας πούμε, παράδειγμα, μην κάνω τώρα τοποθέτηση προϊόντος, καμπάνιες ολόκληρες για τέτοια. Δηλαδή, σας παρακαλώ τώρα.
0: Ωραία γυναίκα, η Εύα Λογκόρια.
1: Μα ναι,
0: ορίστε. Μα τι να πεις τώρα.
1: Τι να πεις.

0: υπέροχη, φανταστική Whitney Houston, How Will I Know, εδώ με τα καλύτερα όλων των εποχών.
1: Καλημέρα, θέλω να στείλω στη Χριστίνα που λέει καλημέρα σε όλα τα παιδιά που ορκίζονται σήμερα στον Ελληνικό Στρατό. Χριστίνα, τι ωραία σκέψη. Καλημέρα σε όλα τα ελληνικά στρατά, στις ένστολες αρχές και γενικότερα στους ανθρώπους που είναι εκεί για εμάς πριν από εμάς.
0: Το Χριστινάκι λογικά θα έχει κάποιο ενδιαφέρον που ορκίζεται σήμερα.
1: Εγώ έχω αιώνιο ενδιαφέρον που μπορεί να έχει ορκιστεί, ξέρω εγώ, δεν με αφορά, αν ορκίζεται σήμερα.
0: Και θα έρθει κάποια στιγμή στη ζωή σου.
1: Ορισμένη είναι χάρμα οφθαλμών.
0: Όταν σε φαντάζομαι να δουλεύει και με τα σπαθιά εκεί είναι, περνά τα σκαλιά τη θυσία. Ε, τα λευκά.
1: Πω, μην παίζει με την ψυχούλα μου. Σαν τον αδελφό μου. Με κάνει τις προάλλες follow, τώρα θα το πω.
0: Πες το.
1: Με κάνει follow ο αγαπημένος μου ράπερ.
0: Ναι.
1: Το όνειρό μου. Ο οποίος έχει σχέση, τέλος πάντων, την τραγουδάει σε κάθε κουπλέ, δεν με αφορά αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι θέλω εγώ μήνυμα στον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, δες ποιος έκανε follow την αδελφούλα. Μου λέει, τι λες ρε παιδί μου τώρα. Λέω, δεν το πιστεύω. Μετά από λίγο καιρό κάνει συναυλία κάτω στην Αθήνα. Πάει ο αδελφός μου, μου ανεβάζει ένα story με ένα τραγούδι που αφορά την αδελφική, ξέρω εγώ, αγάπη. Με κάνει tag, τον κάνω restory. Μου κάνει ο ράπερ, μου στέλνει καρδιά.
0: Ναι.
1: Και λέω, Κωνσταντίνε, δες τι έστειλε ο ράπερ στην αδελφούλα.
0: Ναι.
1: Και εγώ που τον έκανα story, λέει, δεν με έκανε τίποτα. Με που τον έκανα και tag.
0: Ναι.
1: Λέω μία, εντάξει τώρα, λέω, δεν είμαστε και το ίδιο.
0: Δεν είμαστε.
1: Δε, λέω εγώ, μπορεί να οραματίζεται, λέω, αυτή τη στιγμή να είναι στο προφίλ σου και να λέει, Παύλου, Παύλου, μήπως είναι σόι, κάτσε να το δω κι αυτό.
0: Ναι.
1: Μπορεί, λέει, να ψάχνει να σου στείλει πρώτο μήνυμα. Λέω, σταμάτα, σταμάτα, μην παίζει έτσι με την καρδιά της αδελφούλας. Και τώρα αμφιταλαντεύομαι, θέλω να περνάω κάτω από σπαθιά ή να τραγουδάνε κουπλέ για τα μάτια μου. Ρήμες για τα μάτια μου, τα μενεξεδί. Είμαι λίγο.
0: Ναι.
1: Αν πει, μπορεί να βρει και τα δύο.
0: Σωστό.
1: Δεν γίνεται. Παλεύει μέσα μου η αριστερή και η δεξιά πλευρά.
0: Στη δεύτερη περίπτωση θα βρει δύσκολα παπά όμως. Πρέπει να βρει έναν που να είναι και αυτό λίγο με ρήμες.
1: Πιο σιγά. Εγώ περισσότερα τα τουάτσα έχω από αυτού. Θα έχω βρει παπά. Εγώ έχω βρει παπά. Δημόσια τώρα. Θα βρω. Α βρεθεί κάποιο με ρήμες και θα βρω εγώ και παπά και να θάψει 5-6 που λένε.
0: Τέλειο.
1: Να τι άλλη ακούει, παιδιά, η μαμά μου.
0: Τι λέει.
1: Περίμενα. Α, η Σοφία. Σοφία, μη γελάς. Στη γωνία θα σε φάω. Να ξέρεις. Πρώτη εγώ θα πάω και μετά εσύ.
0: Διαφημίσεις.
1: Ρήμες καλύτερα στα σπαθιά.
0: Διαφημίσεις.

0: Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΣ.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολί.
4: Ποιο βολί?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
9: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
8: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
10: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
11: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Νεύοσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
12: Κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
15: Isomat Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Κάθε Παρασκευή αφήνουμε πίσω τις υποχρεώσεις και βάζουμε μπρος για διασκέδαση. Και όταν ο φίλος μας κλείνει τα 30, το πάρτι ανεβάζει ταχύτητα. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη συνεχίζει να κληρώνει κάθε Παρασκευή ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και όχι μόνο. Αποκλειστικά το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου μία ακόμη κλήρωση για ένα ακόμη ηλεκτρικό αυτοκίνητο μας περιμένει όλους στη μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του καζίνο. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου και μπες στην κλήρωση. Αποκλειστικά στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
21: Η ώρα είναι 9.
22: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
23: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα.
0: να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
17: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία.
23: Καλημερούδια στη Χριστίνα, τον Λάκη, τη Δήμητρα, τη Γιώτα, τον Αντώνη, τον Παναγιώτη, τον Στέλιο και τον Βασίλη.
17: Έχουμε σχετικά καλή εικόνα σε σχέση με άλλες μέρες 9 ώρα το πρωί, γιατί ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά στην περιφερική στο ύψος της Τριανδρίας βλέπω κοκκινίλες, ενώ για το ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά στο ύψος της Νεάπολης. Μόνο αυτά. Κωνσταντίνου Καραμαλή όμως έχουμε αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα. Καλά κινείται Βασίλης Όλγας, καλά είμαστε και στο κέντρο, εξαιρούνται τα φανάρια στα δικαστήρια μπροστά στην 26η και μοναστηρία από πάνω με Καρολή και Δημητρίου. Συγγνώμη, με. Έλα τώρα, κόλλησε υπολογιστή.
23: Εντάξει, ας το ανακαλύψετε μέχρι, επί το έργο.
17: Μέχρι εδώ η κίνηση, παιδιά.
23: Ναι.
17: Πάγωσαν τα πάντα, φριζάνε. Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε, θα αποκαλύψουμε για την προσωπικότητα. Μάλλον, τι αποκαλύπτει για την προσωπικότητά μας όταν κοιμόμαστε με την πόρτα κλειστή.
23: Α, παπά, φοβάμαι.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

0: Και όμως ήταν πάρα πολύ καλή και υπέροχη Amy Winehouse, You Know I'm No Good, εδώ στο πρωινό Velvet. Και στα Mosaic Stores θα βρεις τέρα στην ποικιλία, σε τσάντες, τετράδια, μολύβια, στυλό και όλα σε χρειάζεται για τη νέα σχολική χρονιά. Και τώρα υπάρχει και bonus, γιατί με κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω παίρνεις δώρο κάρτα αξίες 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σου.
1: Και μπορείς να την εξαργυρώσεις μέσα σε ολόκληρες 30 ημέρες από την τελευταία σου αγορά. Γι' αυτό λατρεύουμε και επιλέγουμε τα Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12, με Μητροπόλεως Γωνίας στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
0: Τι αποκαλύπτει για την προσωπικότητά μας η επιθυμία να κοιμόμαστε με κλειστή την πόρτα?
1: Παιδιά, φοβάμαι εγώ.
0: Νούμερο 1. Φοβάσαι τι?
1: Με κλειστή την πόρτα, κλειστή. Δεν μπορώ.
0: Καλά, εγώ δεν φοβάμαι, αλλά δεν θέλω, δεν μ' αρέσει. Ναι. Και εγώ μια ανοιχτή πόρτα. Τέλος πάντων. Ανάγκη για ασφάλεια, λέει, το νούμερο 1. Είναι ερμηνεία. Ναι, με κλειστή την πόρτα, λέει, δημιουργείται ένα σαφές όριο ανάμεσα στον προσωπικό χώρο και τον έξω κόσμο.
1: Ναι.
0: Νούμερο 2. Ανάγκη για προσωπικό χώρο.
1: Μα άρα μένουν και άλλοι στο σπίτι, μάλλον.
0: Ναι, μάλλον.
1: Ναι, μάλλον έχει πράγματα στο σπίτι.
0: Μπορεί επίσης να εκφράζει την επιθυμία απομάκρυνση από τα ερεθίσματα της ημέρας. Το πνευματικό δωμάτιο γίνεται ένας ιδιωτικός χώρος. Εσωστρέφεια. Θέλεις κάτι ήσυχο, κάτι που να μην σου δίνει έτσι ερεθίσματα, να κλειστείς τον εαυτό στο καβούκι σου.
1: Okay, το δέχομαι, το δέχομαι.
0: Αυτοφροντίδα.
1: Ναι.
0: Η επιλογή ενός ήρεμου και προστατευόμενου περιβάλλοντος, λέει, πριν από τον ύπνο, μπορεί να αποτελεί μέρος μιας προσωπικής βραδινής ρουτίνας που βοηθάει κάποιους να απομακρυνθούν από τις απαιτήσεις της ημέρας και να χαλαρώσουν.
1: Σωστό.
0: Ανεξαρτησία. Η κλειστή πόρτα, λέει, οριοθετεί με σαφή τρόπο ένα χώρο ότι αυτός είναι ο δικός μου χώρος.
1: Ναι, εδώ do not enter.
0: Do not enter, σωστό. Και κλείνουμε την αναζήτηση, λέει, της ελευθερίας. Η τελευταία αυτή ερμηνεία μοιάζει εκ πρώτης όποιος παράδοξη. Μια κλειστή πόρτα, λέει, μπορεί για ορισμένους να συνέεται με την αίσθηση ελευθερίας όμως. Γιατί ο προσωπικός χώρος προσφέρει τη δυνατότητα να απομακρυνθούν προσωρινά εξωτερικές απαιτήσεις και κοινωνικοί ρόλοι που απλά.
1: Ό,τι θέλω. Στο δωμάτιό μου είμαι ό,τι θέλω.
0: Ακριβώς αυτό.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Πολυδιάστατος Φαρέλ Ουίλιαμς, Happy, εδώ στο πρωινό Velvet. Και πάμε,
1: λοιπόν, ναι,
0: πάμε για ζώδια.
1: Να δούμε τα ζωδιάκια μας. Σήμερα φέρνει πολύ έντονη πλανητική κινητικότητα και ένα κλίμα που απαιτεί ψυχραιμία, καθαρή σκέψη και κινήσεις προσεκτικές. Mm-hmm. Αναλυτικά για τους κρυούς, απόφυγε να δώσεις βιαστικές απαντήσεις ή να αναλάβεις δεσμεύσεις μόνο και μόνο για να αποφύγεις μια ζώρικη κατάσταση. Για τα ταυράκια, ίσως δυσκολευτείτε να βρείτε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην προσπάθεια και την ξεκούραση. Διδυμάκια, μια φιλία, μια προσωπική σχέση ίσως σας προβληματίσει, καθώς δεν είναι πολύ εύκολο σήμερα να ξεχωρίσετε πραγματικότητα και προσδοκία. Για τους καρκίνους, ίσως αισθανθείτε ότι δεν έχετε ξεκάθαρη κατεύθυνση ή ότι κάποιοι άνθρωποι δεν στηρίζουν όσο θα θέλετε τους στόχους σας. Λιονταράκια, δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε πληροφορίες, αριθμούς και λεπτομέρειες. Για τους παρθένους, απόφυγε μεγάλες αγορές, δανεισμό χρημάτων ή σημαντικές οικονομικές συμφωνίες. Ζυγέ, προσπάθησε να μην επενδύσει υπερβολικά τις ελπίδες σου σε ανθρώπους ή καταστάσεις. Σκόρπιοι, η καθημερινότητα μπορεί να σας κουράσει περισσότερο από το συνηθισμένο. Τοξοτάκια, στις σχέσεις και στα ερωτικά σας, ίσως δυσκολευτείτε να καταλάβετε τι πραγματικά θέλετε. Εγώ και ρε, θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια ή την αυτοπεποίθησή σας μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε κάτι που θα προκύψει στην καριέρα. Υδροχοάκια, προσέξτε ιδιαίτερα πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί και αποφύγετε να κάνετε επίσημες δηλώσεις. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, απόφυγε σημαντικές συναλλαγές ή επενδύσεις σε αβέβαιες καταστάσεις.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
4: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο και θα καλέσει την παρέα στο σπίτι, πηγαίνει στα Lidl εκεί που θα βρει μια τεράστια γκάμα με πάνω από 215 deluxe επιλογές για να δώσει αξία και μοναδική γεύση σε κάθε σου γεύμα.
2: Πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία από αλαντικά, τυριά, γεμιστά νιόκι, μπαχαρικά, γαρίδες με γλυκόξινη σάλτσα, πίτσα, ζαμπόν με τρούφα και πάρα πολλά ακόμα σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Εννοείται πάντα σε τιμές Lidl και εννοείται και με επιδόρπιο, γιατί χωρίς επιδόρπιο δεν γίνεται. Παγωτό, βανίλια με φρούτα του δάσους και σοκολάτα. Πάντα Lidl, γιατί αξίζει.

0: ανοιχτά. Έμεινε επίτηδες ανοιχτό. Θα ήθελες ποτέ να επιστρέψετε εκεί?
1: Αν με ρωτούσες σαν επαγγελματία ή σαν στέλιο. Αν με ρωτούσες σαν στέλιο, θα σου έλεγα ναι. Θα ήθελα να κάναμε ένα κομμάτι μια σεζόν που θα είχε ένα τέλος. Γιατί πιστεύω ότι το αφήσαμε στη μέση. Όμως, από την άλλη, όταν τα πράγματα μένουν στον αέρα, αφήνουν και ένα μύθο.
2: Ένα μύθο.
3: Ναι. Δεν έχετε καταλάβει επιτέλους ότι όποτε πιάνετε κάτι παλιό που μας έχει συγκλονίσει να το κάνετε remake, το καταστρέφετε. Φτάνει.
2: Σωστό.
3: Με το. Φτιάξτε
2: Σωστό.
3: Κάτι καινούριο.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Lian Rimes, Can't Fight the Moonlight, εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής.
1: Λοιπόν, φράσεις που λένε πάρα πολύ αθόρμητα, ναι, όσοι ψεύδονται. Σημαντικό.
0: Για πες.
1: Μερικές εγώ δεν μπορώ να τις καταλάβω, αλλά τέλος πάντων.
0: Για πάμε.
1: Αυτά ήταν πάνω κάτω. Εντάξει, ρε παιδιά. Θέλω να πω, όταν δεν πολύ θυμάσαι και να πεις με λεπτομέρεια, δεν θα πεις. Πάνω κάτω αυτά έγιναν τώρα. Μην με ρωτάτε και πω. Αυτό. Δηλαδή, τέλος γιατί να λες ψέματα. Τέλος πάντων. Ωστόσο, λέει το πάνω κάτω αφήνει ένα μικρό περιθώριο σαν να υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες, τις οποίες ο ομιλητής λέει μπορεί συνειδητά να μην αναφέρει. Άιμαρ, παρατήστε με. Στο νούμερο 2. Δεν μπορείς να το αποδείξεις. Καλά, αυτό είναι.
0: Αυτό
1: καραντί.
0: Είναι όντως.
1: Να σταθεί. Δηλαδή, στέκεται αποκλειστικά μόνο σε λόγο ψεύτη.
0: Ναι.
1: Μα για ποιο λόγο να το έκανα αυτό? Γενικά αυτές οι ερωτήσεις, νομίζω έχει και μία παρακάτω. Με κατηγορείς τώρα?
0: Ναι,
1: αυτές οι ατάκες που γυροφέρνουν μια ενέργεια του τύπου. Πες εσύ για ποιο λόγο να... Γιατί είσαι ένας ψεύτης του κερατά. Θα απαντάτε. Δεν θα κοκαλώνετε σε αυτές. Με κατηγορείς τώρα? Ναι ρε.
0: Στα μούτρα σου.
1: Μα κακοπίτουρα. Σε κατηγορώ.
0: Πώς.
1: Μα κακοπίτουρα, αλλά δεν μπορώ να πω τη λέξη.
0: Ωραίο.
1: Με το λάμδα.
0: Το καταλάβαμε.
1: Λοιπόν, και. Δεν θυμάμαι να το έχω κάνει αυτό. Θυμάμαι εγώ. Και εκείνη τη στιγμή ανοίγει το κινητό, στις σημειώσεις. Το έχω κάνει. Μου λέει ο άλλος, δεν θυμάμαι εγώ να το έχω πει αυτό. Μισό λεπτό, θα στο θυμίσω. Λοιπόν, 10 Οκτωβρίου του 2025, 19:47, στην τηλεόραση έπαιζε, ξέρω εγώ, Masterchef και είχες, εγώ είπα. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα και εσύ απάντησες μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Και έχει μείνει ο άλλος σέκος.
0: Μπράβο.
1: Προσέξτε όμως τώρα εδώ η λεπτομέρεια.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά μπορεί να είναι εντελώς ψέματα που λέτε. Mm-hmm. Αυτό εδώ τώρα που έκανα. Ναι. Αλλά αν είναι πιστευτή η ώρα και η ημερομηνία, έχετε κερδίσει τη μάχη. Απλά πρέπει να είστε λίγο προσεκτικοί. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα για σας.
0: Θεέ μου.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Κάθε φορά.
1: Να θυμάστε εκείνη την ώρα και την ημερομηνία να ήσασταν όντως μαζί. Μην πείτε, ας πούμε, κάτι που είναι Κυριακή και δεν ήσασταν μαζί και χάσετε τον πόλεμο.
0: Καλά, τι εκπομπάρα είμαστε.
1: Δίνουμε τώρα κοινωνικά μαθήματα.
0: Κάνεις, δηλαδή, ναι.
1: Όχι, στο ψέμα είμαι πολύ καλή. Δόξα τω Θεώ, δηλαδή. Ευχή και κατάρα. Ευχή και κατάρα. Όχι, δεν ξέρω. Από μικρή, δηλαδή δεν. Δε.
0: Όχι, Θεέ μου, δε. Λοιπόν.
1: Ό,τι θέλετε, ρωτάτε με.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI
8: smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
11: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
12: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
13: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet. Βασίλης και Αναστασία, εδώ είμαστε 2 λεπτά μετά τις 10.
1: Καλημερούδια στη Μέρη, τον Τάκη, τη Χριστίνα, τη Μιχαέλα, τον Θοδωρή, τον Βασίλη και την Αντιγόνη.
0: Έχουμε πολύ καλή εικόνα για την κίνηση, αλλά έχουμε από πάντα τέτοια ώρα κάθε μέρα και τα κοσμήματα Λαβή που μας δίνουν τη δυνατότητα να δώσουμε σε εσάς μία δωρεπιταγή 20 ευρώ και να εξαργυρώσετε στο κεντρικό κατάστημα Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. Τι κάνετε, στον αριθμό Viber του σταθμού 69 31 968, γράφετε Λαβή και ενώ όνομα τεπώνυμο, τυχερός τυχερή, ειδοποιείτε με μήνυμα.
1: Πάρα πολύ αγαπάμε τα κοσμήματα Λαβή και όλες τους τις συλλογές, και Ατσίμι και Ασίμι, Ατσάλι, και ξένες και ελληνικές, και εννοείται ένα κατάστημα Λαβή σίγουρα δίπλα σας. Θα βρείτε στον Εύωσμο, Αμπελόκηπους, Ωραιόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, Γωνία, Κωνσταντινούπολης με Παπαναστασίου, αλλά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
0: Όταν επιστρέψουμε, γιατί τα social media μας δείχνουν όσα μας εκνευρίζουν. Έρχεται έρευνα από το MIT και το Stanford, παρακαλώ.
1: Άι, πια όλοι πατατούλες. Εκνευρίζεται με το παραμικρό, φταίνουν τα social media.

0: Και η τραγουδάρα της Μέλανι Φιόνα, Give It To Me Right, είναι εδώ στο 96,8 Velvet, εδώ με τα καλύτερα όλων των εποχών. Και έρχεται έρευνα, παρακαλώ, το MIT και το Stanford. Για να μας πει γιατί τα social media μας δείχνουν όσα μας εκνευρίζουν. Αυτός ο περίφημος αλγόριθμος. Οι αλγόριθμοι, λέει, των social media, όπως σημαίνει και στο X που έγινε και η έρευνα, προβλέπουν, λέει, τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών για να προσαρμόσουν το περιεχόμενο. Αν και μαθαίνουν τις τάσεις τους, οι ροές δεν αντανακλούν απαραίτητα τις πραγματικές αξίες των ανθρώπων. Η έρευνα, λοιπόν, έδειξε ότι ο αλγόριθμος ενισχύει αναρτήσεις για την τήρηση της παράδοσης και της ασφάλειας, ενώ υποβαθμίζει όσες αφορούν τη φροντίδα και την προστασία, ας πούμε, παράδειγμα, της φύσης.
1: Μάλιστα.
0: Προσπαθώντας, λέει, το περιεχόμενο να συγκρούεται με τις αξίες. Άκου τώρα. Ο αλγόριθμος δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις απαντήσεις παρά στα likes, στο μου αρέσει. Δηλαδή, καθώς οι χρήστες σχολιάζουν συχνότερα σε αναρτήσεις που τους ενοχλούν, που τους δίνουν στα νεύρα, ο αλγόριθμος τους προβάλλει περιεχόμενο που τελικά έρχεται σε αντίθεση με τις πεπιθήσεις τους. Σε φουντώνει ένα κάποια τώρα.
1: Πάρε κι άλλο.
0: Και τις γράφεις. Γράφεις, ας πούμε, παράδειγμα. Βλέπει αυτό ο αλγόριθμος, σου λέει, α, θα τη δείξω περισσότερα τέτοια. Σε τρελές.
1: Αυτή είναι η μαγεία. Μαγεία είναι, παιδιά. Μαγεία είναι. Γιατί εγώ, ως άνθρωπος που ανεβάζω βίντεο και έρχεται η κυρία η Φλόρα και μου γράφει το μακρύ της και το κοντό της με εξαιρετική συνέπεια σε κάθε βίντεο, με εξαιρετικές προσβολές. Τρελαίνομαι, μ' αρέσει. Γιατί λέω, φαντάσουν τώρα αυτή μπροστά στο παράδρομο, πούμε, στην κουζίνα της, να φτιάχνει το πρωινό της καφέ, να μαγειρεύει και να είναι τόσο θλιβερή που μπορεί και έρχεται σε τέτοια τσίτα από μια δικιά μου, ανοησία, που εγώ τα περισσότερα βίντεο τον εβάζω να είχαμε να λέγαμε, επειδή βαριέμαι. Από μια δικιά μου ανοησία. Και αυτό τι κάνει τώρα ο αλγόριθμος? Την τιμωρεί. Την τιμωρεί, γιατί τη βγάζει και άλλα βίντεο δικά μου. Επειδή αυτή δεν έχει ψυχοθεραπευτεί. Τώρα η κάθε κυρία Φλόρα, έτσι. Ο κύριος Νίκος, ο κύριος. Επειδή αυτή δεν έχει ψυχοθεραπευτεί και σου λέει, έτσι είσαι. Πάρε και.
0: Εξαιρετικά.
1: Μπράβο στον αλγόριθμο. Μπράβο!
0: Οι ερευνητές, λέει, προτείνουν πλατφόρμες να ρωτούν ευθέως τους χρήστες για τις αξίες τους, λέει, ώστε να ευθυγραμμίζονται καλύτερα το περιεχόμενο και να μειωθεί η πόλωση.
1: Δεν έχω καμία αξία. Είμαι μία πατάτα και μισή. Δείξε μου τώρα, αλγόριθμε, τι είναι για μένα.
0: Τι θέλω και τα ασχολούμαι.
1: Άντε, μωρέ, με τους θλίψες δεν μπορώ.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Miley, nothing breaks like a heart. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet Παρασκευής.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια πράγματα για την αυριανή Πανσέλινο.
0: Βεβαίως.
1: Που είναι στο ζώδιο του Κρυού. Mm-hmm. Επηρεάζει τους πάντες, τώρα βαριέμαι. Επηρεάζει τα πάντα. Όλους μας, από πάνω μέχρι κάτω, από μέσα προς τα έξω.
0: Okay.
1: Κυρίως το κομμάτι της παρόρμησης, της επανεξέτασης. Υπάρχουν όμως τρία ζώδια που θα τους επηρεάσει τα πάντα από μέσα προς τα έξω, τα ερωτικά.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο τα τσιτσινίσματά τους θα δυσκολέψουν.
0: Okay.
1: Στο νούμερο ένα είναι η δίδυμη. Ένα πρόσωπο λέει από το παρελθόν, μια σχέση που δεν έχει κλείσει ουσιαστικά, μπορεί να επιστρέψει στο προσκήνιο και να ανατρέψει τα πάντα. Να τα ανακατέψει όλα, όλες οι ισορροπίες να πάνε κουβά. Πάει, να είστε προετοιμασμένοι.
0: Ωραία.
1: Ζυγή, πάλι, σε κάθε λίστα τον τελευταίο καιρό η ζυγή είναι μέσα.
0: Είναι όντως μέσα, πραγματικά.
1: Μία σχέση μπορεί να βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο, σε ένα σταυροδρόμι που έχει μόνο αδιέξοδα, όπου χρειάζεται πλέον να ξεκαθαριστεί αν υπάρχει κοινή πορεία ή αν και οι δύο πλευρές έχουν αρχίσει να θέλουν διαφορετικά πράγματα. Γενικά, παιδιά, γενικά σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην εθελοτυφλείτε. Μην κλείνετε τα μάτια σας στην πραγματικότητα και ερωτεύεστε προοπτικές. Είναι κουραστικό.
0: Ωραίο αυτό. Μην ερωτεύεστε προοπτικές.
1: Σεβαστείτε το χρόνο σας. Αφήστε μας εμάς. Μην μας δίνετε σημασία που λέμε τα ίδια και τα ίδια.
0: Όχι, μας δίνετε.
1: Το δικό σας το χρόνο δεν το σέβεστε. Και κλείνω με τα ψαράκια.
0: Ναι.
1: Ένα πρόσωπο μπορεί να σας στείλει
0: αντιφατικό. Τα ψαράκια, συγγνώμη, εγώ μέσα είναι σε πολλά. Τελευταία.
1: Ναι, τώρα τελευταία θα το φάμε γερά. Ένα πρόσωπο μπορεί να σας στείλει αντιφατικά μηνύματα ή μια σχέση να περάσει από μια περίοδο αβεβαιότητα. Με αποτέλεσμα να μην ξέρετε αν πρέπει να επιμείνετε ή να κάνετε ένα βήμα πίσω. Φύγετε, 10 βήματα πίσω να κάνετε. Mm-hmm. Τα αντιφατικά μηνύματα δεν είναι cool, να ξέρετε.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν αλλάζουν. Θα είναι πάντα γεμάτα αντιφάσεις.
0: Με αυτό το πάρα πολύ ωραίο νομικό, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Όταν μας θυμάτε, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Η ώρα είναι 10.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14. Hey, the best hits ever.
13: Hey, oh, oh. 96.8 Velvet.
3: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και τα Mosaic Stores που είναι μαζί μας, όπου εκεί, παιδιά, δεν υπάρχουν απλά επιλογές. Υπάρχουν επιλογές αμέτρητες, με τσάντες, τετράδια, μολύβια, στυλόδι γραφείο και όλα όσα χρειάζεστε για τη νέα σχολική χρονιά. Και ακούστε και το καλύτερο, με κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω, σας χαρίζουν κάρτα 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σας.
1: Την οποία μπορείτε να την εξαργυρώσετε μέσα σε 30 μέρες από την τελευταία αγορά. Γι' αυτό αγαπάμε και επιλέγουμε για τα πάντα Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο και 28 16 στον Εύωσμο.

0: Υπέροχη ζάζ, ζεβεμ, εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής. Και επίσης με το Happy Day που ξεκινάει, γιατί μ' αρέσει το Happy Day της Σταματίνας Τσιμτσιλή, γιατί φαίνεται στο προσκήνιο ανθρώπους που σχεδόν είχαμε ξεχάσει.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί πετύχανε τον Αλέξη Παπά.
1: Ωρε φίλε, περισσότεροι... τι καλά είχαμε θεραπευτεί από αυτόν.
0: Ο Μπάτσελορ, να το ναι. πούμε έτσι, κάτσε τώρα, έρχονται και πιο ωραία, για να ακούσουμε.
2: Θα ασχοληθείς με την πολιτική.
3: Πάντα γρατζουνούν στο μυαλό μου τα θέματα τα κοινωνικά, τα θέματα τα οποία βιώνουμε καθημερινά. Μην και επίσης ένα άλλο στοιχείο είναι ότι δεν υπάρχει καμία άξια μέχρι στιγμής εκπροσώπηση των βορειοϋπηρετών. Mm-hmm. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκόβω και ξεχωρίζω τους βορειοϋπηρετές από τους υπόλοιπους Έλληνες.
2: Έκανες και ένα χειρουργείο πρόσφατα. Πού είσαι τώρα?
3: Αναρώνω, προσπαθώ να το δυναμώσω. Είμαστε σε αυτή τη φάση.
2: Η σύντροφό σου ήταν δίπλα σου στο χειρουργείο?
3: Ο σύντροφός μου ήταν μόνιμα δίπλα μου και εννοείται πως εντάξει, προφανώς. Και την ευχαριστώ, το έχω δείξει.
2: Ακόμα και η διαφορά ηλικίας που έχετε με τη σύντροφό σου έχει σχολιαστεί κάποια στιγμή.
3: Ναι, έχουμε μια διαφορά 15 χρόνων, αλλά κοίταξε. Εδώ ο Λιάγκας με τη Μαρία που είναι μαζί έχουν νομίζω 20 χρόνια διαφορά.
0: Ορίστε. Αυτό είναι ένα επιχείρημα.
1: Αφού
0: δείχνει...
1: το έκαναν τα παιδιά, θα το μπράβο. Κάνουμε κι εμείς.
0: Δεν δείχνει αυτό πολιτική έτσι.
1: Αχ, δεν θέλω να ότι... σε εκπροσωπήσει, θα τρελαθώ. Θα φάω το αρικοφόν.
0: Ρε εσύ, πραγματικά.
1: Μην τη δείτε, εντάξει, παιδιά. Μερικοί, ξεκινήστε και μια σειρά στο Netflix. Δεν χρειάζεται όλοι να κατεβαίνετε στην πολιτική.
0: Παιδιά, και μην νομίζετε, γιατί δεν παίξαμε μονοδοχητικό. Κατέβηκε από τα γραφεία του κύριου Σαμαρά που ακούγεται θα κάνει κόμμα.
1: Χαλαρώστε λίγο, μερικοί. Ξεκινήστε τα φιλαράκια, ξαναβγήκαν στο Netflix. Ηρεμήστε λίγο.
0: Ωραίο.

0: Oasis και Wonderwall, και σήμερα νομίζω περίπου σε 10-15 λεπτά, 11-11.30 δεν θυμάμαι, ανοίγει η πλατφόρμα για τα εισιτήρια για τις συναυλίες τους που ανακοινώσαν για το 27.
1: Άντε, βιαστείτε.
0: Και μόλις χθες ανακοινώσαν έξτρα άλλες 8 ημερομηνίες από την τεράστια ζήτηση και αναμονή που υπάρχει.
1: Ζωή να έχουν, Παναγιά μου και Χριστέ μου, καλά να είναι.
0: Χοντρά να τα λέμε.
1: Εντάξει, είναι όμως και ταλεντάρες.
0: Είναι, πανάθεμά τους είναι. Δευτέρα, 7 η ώρα το πρωί, εδώ θα είναι το πρωινό Velvet.
1: Εσείς μέχρι τη Δευτέρα να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και τον Βασίλη Σακά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
1: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
0: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
1: Όχι καλέ. Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
2: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
0: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Η μεγάλη στιγμή έφτασε και είμαστε όλοι καλεσμένοι στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και η πιάτσα παίρνει φωτιά. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οι Drulias Brothers απογειώνουν τη γιορτή, ενώ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η γιορτή συνεχίζεται με ένα εκρηκτικό DJ party. Δύο βραδιές με κληρώσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων και all day experiences. Θα είμαστε όλοι εκεί. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Είσοδος άνω των 21 και απαραίτητη εγγραφή στο καζίνο με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
4: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο φαρμακοποιός σου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού, οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης θα βρίσκονται στη Νέα Παραλία για να σε ενημερώσουν για θέματα φαρμακευτικής φροντίδας, ευεξίας και ομορφιάς από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Χρυσός χορηγός της εκδήλωσης, ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε όλους στις 27 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία. Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 x 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι, 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
12: Να είμαστε λοιπόν εδώ και σήμερα παρέα στο πρωινό της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Πολύ καλημέρα σε όλους. Η χαρά στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Έχουμε αρκετή συννεφιά σήμερα. Είπαμε, βαδίζουμε προς το φθινόπωρο. Εδώ θα είμαστε και με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα ρωτήσω σε λίγο και τα δικά σας νέα. Θα φέρω και τα νέα της ημέρας. Λέω να ξεκινήσουμε με κάτι πολύ ωραίο. Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: Κάθε τραγούδι, μία ιστορία. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Escucha el ritmo.

Αυτή είναι η Money. You will never know εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Παρασκευής. 25 Σεπτεμβρίου σήμερα, αύριο Σάββατο 26 του μηνός, έχουμε και την Πανσέλινο του μήνα. Είναι το φεγγάρι της Συγκομιδής που δεν έχει μόνιμα αυτή την ονομασία όπως διάβασα. Εναλλάσσεται με την Πανσέλινο του Οκτωβρίου, ανάλογα με το ποιο φεγγάρι είναι πιο κοντά στη φθινοπορεινή ησημερία. Όπως και να έχει, βλέπετε ότι έχει ήδη γεμίσει και θα πάρει και άλλο χρώμα το φεγγάρι. Σας το δούμε λίγο πιο πορτοκαλί, παύλα, κοκκινοπό. Είναι ωραία η Πανσέλινος και μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε και τη βόλτα μας στην πόλη. Θα είναι και Σάββατο αύριο, αν βρείτε λίγο χρόνο. Θέλω γενικά να μου πείτε τα νέα σας στο Viber του Velvet 6931-968-968. Καταρχάς τα νέα της ημέρας και αν σκοπεύετε να κάνετε κάτι Σαββατοκύριακο. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Χάρτια τη συνέχεια. Alone.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Mark Almond, The Days of Pearly Spencer, 96,8 Velvet. Καλημέρα σε όλους, πρωινό Παρασκευής και θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 2. Η Χαρά λοιπόν είναι στο μικρόφωνο και σήμερα συμπληρώνεται ένας μήνας από τον θάνατο της Dolly Parton και διαβάζω ότι είχε ηχογραφήσει ένα τραγούδι με τους U2, όπου τώρα ο Μπόνο το αποκάλυψε αυτό σε συνέντευξή του και μάλιστα ηχογραφήθηκε πολύ πρόσφατα το τραγούδι αυτό. Θα το δούμε στο νέο άλμπουμ των U2 με τίτλο Carnaval Deluxe. Είπε λοιπόν ο Μπόνο ότι το ηχογράφησαν τον Ιούνιο και μάλιστα ήταν ακόμη άρρωστη η Dolly Parton. Το τραγούδι θα λέγεται Torn και για τον Μπόνο ήταν πάρα πολύ συγκινητική αυτή η συνάντηση, παύλα εμπειρία μαζί της, γιατί είπε ότι έκρυβε μέσα της τεράστια δύναμη. Να το ακούσουμε κι εμείς και εννοείται στη συνέχεια το συζητάμε. Σε λίγο Τσάκα κάνει και Ρούφους. Ain't nobody.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μια φίλη εδώ από τη δουλειά, εννοείται δεν θα πω πια, μου δείχνει ένα σημείο που βρίσκει στο αμάξι της. Μια σειρά από σημειώματα. Το πρώτο έγραφε: άμα σας ερωτευτεί κανείς, πού μπορεί να σας βρει, αιμετός.
3: Ναι.
2: Το δεύτερο: τα μάτια σας με ενεξεδεί σαν τον ουρανό του σούρουπο που γεμίζει όνειρα και ελπίδες. Λες, okay, προσπαθεί. Τρίτο:
3: φοβάμαι.
2: Θέλω να σε κλείψω. Τι έγραψε. Ναι, σου λέει δεν πιάνω τα ρομαντικά. Δεν θα φάω όλη μου τη ζωή τώρα στο καπό της κυρίας. Και τι λέει, θέλω να σε κλείψω. Το γλύει με ύψιλον. Και τη λέω, κοίταξε. Αν είναι τώρα να μπλέξει με άνθρωπο που το γράφει με ύψιλον, μην μπλέξεις τώρα. Άσε που αυτός μπορεί να εννοεί όντως να σε γλύψει, να σε κάνει άγαλμα. Φοβάμαι, λέω.
3: Παναγία.
1: Time out για θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.

0: Patterns of Swing. Αυτή είναι η Dire Straits, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 2. Η Χαρά λοιπόν είναι στο μικρόφωνο. Βλέπω ότι σιγά σιγά έχει ολοκληρωθεί και το τηλεοπτικό σκηνικό. Έχουν ξεκινήσει και οι εκπομπές, έχουν ξεκινήσει και οι σειρές. Θέλω να μου πείτε αν έχετε ξεχωρίσει κάποια προς το παρόν, εφόσον βλέπετε τηλεόραση, γιατί μην νομίζετε ότι βλέπω κι εγώ. Αλλά είδα ότι θα ξεκινήσει στην ΕΡΤ μια εκπομπή πολύ ενδιαφέρουσα. Στην ουσία ο δημοσιογράφος θα πηγαίνει στα μουσεία της Ευρώπης κυρίως και θα βλέπει ποια ελληνικά αγάλματα, παύλα, εκθέματα υπάρχουν εκεί. Πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα κάνει έτσι μια συνοπτική περιήγηση και θα μαθαίνουμε και εμείς περισσότερα. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Φαρμασέρβ Λίλι.
1: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στο Νεύοσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
13: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση, μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
14: Η ώρα είναι 12. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Για κάθε απαιτητική ημέρα.
15: Νούτρα Νέουρο από την Ουτραβίτ. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ουτραβίτ. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Θα συνεχίσουμε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι και Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου. Σήμερα έχουμε και την Πανσέλινο αύριο. Είναι πολύ ωραία μέρα προετοιμασίας και πολύ ωραία μέρα για να μάθω και τα νέα σας. Πώς θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Όλα μας τα νέα τα λέμε στο Viber. Και αμέσως τώρα, Lorraine McCain και Let the Night Take the Blame.

Πολύ αγαπημένοι Backstreet Boys, I Want It That Way, 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα η γερμανική σχολή εδώ στη Θεσσαλονίκη κάνει κάθε χρόνο το καθιερωμένο Oktoberfest. Είναι η γιορτή της μπίρας που γίνεται αυτή την περίοδο στη Βαυαρία, στη Γερμανία. Θα γινόταν αύριο 26 του μηνός, αλλά έχει μεταφερθεί για τις 3 Οκτωβρίου λόγω κακοκαιρίας, όπως βλέπω. Υπάρχει μια τέτοια πρόγνωση. Πάντως θα είναι ένα ολοήμερο πάρτι, μια ολοήμερη γιορτή. Από τις 11 το πρωί μπορούμε να πάμε εκεί, στη γερμανική σχολή. Φυσικά είναι είσοδος ελεύθερη για όλους. Θα υπάρχουν και ξεναγήσεις στο σχολείο, σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε. Θα υπάρχει πολύ μπύρα, θα υπάρχουν πολλά λουκάνικα. Στις 7 το απόγευμα θα γίνει και το άνοιγμα του βαρελιού μπύρας και θα έχει και πάρα πολύ μουσική. Κάτι πολύ διαφορετικό, ειδικά αν θέλετε να το κάνετε παρέα με την οικογένειά σας. Roy Orbison αμέσως τώρα, Pretty Woman.

0: ακούω τα καλύτερα 80's τραγούδια.
1: Ο Βασίλης και η Αναστασία είναι οι καλύτεροι.
2: Ο Velvet με χαλαρώνει.
0: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Νούκ και Nobody's Wife 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα που έρχεται λοιπόν το Σαββατοκύριακο και όλο και κάτι διαφορετικό θα κάνουμε από την ρουτίνα της καθημερινότητας, αν είναι ακόμα και μία σημαντική στιγμή που θα περάσουμε, εκεί δίπλα θα βρίσκεται και η ΔΕΗ, όπου διαχρονικά αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες, παύλα δικές μας στιγμές. Βρίσκεται δίπλα μας, βρίσκεται δίπλα στις ανάγκες μας μέσα από έργα και πρωτοβουλίες όπου στηρίζουν και τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, περιβάλλον και πολιτισμός. day.gr και εκεί μαθαίνουμε περισσότερα. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο με Romantics, Talking in Your Sleep.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που ορκίζονται σήμερα στον ελληνικό στρατό.
3: Ορισμένοι είναι χάρμα οφθαλμών.
4: Όταν σε φαντάζομαι, δεν είναι και με τα σπαθιά εκεί να περνά τα λευκά.
3: Ω, μην παίζει με την ψυχούλα μου. Με κάνει follow ο αγαπημένος μου ράπερ. Το όνειρό μου. Λέω, δεν το πιστεύω. Τώρα αμφιταλαντεύομαι. Θέλω να περνάω κάτω από σπαθιά ή να τραγουδάνε κουπλέ για τα μάτια μου. Ρήμες. Αν πει, μπορεί να βρει και τα δύο.
4: Σωστό.
3: Τι γίνεται, παλεύει μέσα μου η αριστερή και η δεξιά πλευρά.
4: Στη δεύτερη περίπτωση θα βρεις δύσκολα παπά όμως.
3: Πιο σιγά, εγώ περισσότερα τα τουάτζω έχω από αυτούς.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
5: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
7: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
8: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Η ώρα είναι 12.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ο μοναδικός Μάικλ Τζάκσον είναι αυτός και το Billie Jean 96,8 Velvet και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε το φεστιβάλ βιβλίου που έγινε στην Αθήνα, στο πεδίο του Άρεως, που γίνεται πάρα πολλά χρόνια. Φέτος ήταν το 54ο φεστιβάλ. Συμμετείχαν πάνω από 200 εκδότες, πάνω από 200 εκδηλώσεις επίσης παράλληλα. Σκεφτόμουν όμως με αφορμή αυτό τα φεστιβάλ που έχουμε στη δική μας πόλη. Δηλαδή έχουμε το Μάιο την έκθεση βιβλίου, το καλοκαίρι έχουμε το φεστιβάλ στη Νέα Παραλία. Αλλά νομίζω ότι θα μας λείπει μία εκδήλωση τώρα τους χειμερινούς μήνες, γιατί διάβασα και ένα άρθρο ότι τουλάχιστον η Gen Z γενιά έχει αρχίσει και στρέφεται περισσότερο προς το διάβασμα. Αλλά νομίζω ότι αν αυτό γίνει μαζικά και υπάρχουν ερεθίσματα ακόμα και στην πόλη μας, θα γίνει και πιο εύκολο. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, εννοείται να είστε εδώ.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κάθε Παρασκευή αφήνουμε πίσω τις υποχρεώσεις και βάζουμε μπρος για διασκέδαση. Και όταν ο φίλος μας κλείνει τα 30, το πάρτι ανεβάζει ταχύτητα. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη συνεχίζει να κληρώνει κάθε Παρασκευή ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και όχι μόνο. Αποκλειστικά το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου μία ακόμη κλήρωση για ένα ακόμη ηλεκτρικό αυτοκίνητο μας περιμένει όλους στη μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του καζίνο. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου και μπες στην κλήρωση. Αποκλειστικά στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
9: Ναι, το ξέρουμε.
8: Η ξεκούραση όμως,
9: αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει.
10: Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,95. Πίτσα 2x330 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο Thescaf marathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
13: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
14: Η ώρα είναι μία.
15: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα.
14: να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

ακόμα ένα 60 λεπτό θα είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και έτσι φτάσαμε και στο μεσημέρι της Παρασκευής. Θέλω να μου πείτε τι κάνετε, πώς προχωράει η μέρα σας. Στο Viber του Velvet θα τα πούμε όλα αυτά. 6931-968-968. Μέχρι τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Και για τη συνέχεια σας έχω Michael Sembello, είναι το Maniac.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

είναι η Σακύρα με το Λόκα. Είδατε πώς αλλάζει, φτιάχνει διάθεση να ακούμε ένα Λάτιν τραγούδι. Η Σακύρα τώρα έχει κάνει μια πολύ ωραία συνεργασία με τον Λατίνο καλλιτέχνη επίσης Μαλούμα στο καινούριο τραγούδι τους με τίτλο Άγουα και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Χορευτικό, αν μη τι άλλο, γιατί ξέρετε, έτσι είναι και τα Λάτιν τραγούδια. Ένας πολύ ωραίος καλοκαιρινός ρυθμός, γιατί και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων τραγουδιών, ότι μας μεταφέρουν έτσι στο καλοκαίρι. Πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ ευχάριστο στεθιά. Θα σας αρέσει πολύ. Ό,τι πρέπει να το απολαύσετε και το Σαββατοκύριακο. Τώρα θα πάμε σε κάτι πολύ διαφορετικό. Αυτή είναι η Donna Summer και το Hot Stuff.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Total Touch και Somebody Else's Lover, 96,8 Velvet. Είμαστε εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θέλω τώρα να σκεφτείτε και να μου πείτε στο Viber ποια θα ήταν για σας μια έτσι πολύ ιδιαίτερη, ξεχωριστή στιγμή που θα περνούσατε το Σαββατοκύριακο. Όταν έχετε τέλος πάντων περισσότερο χρόνο να κάνετε κάτι διαφορετικό από την ρουτίνα και την καθημερινότητά σας. Εγώ πιστεύω πως σε όλες αυτές τις στιγμές η ΔΕΗ βρίσκεται πάντα δίπλα μας, πάντα δίπλα στην κοινωνία, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες, οι οποίες στηρίζουν όχι μόνο τα νοικοκυριά και τους αγρότες, αλλά και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό μας. Αυτά είναι που έχουν αξία για τη ΔΕΗ, δεν είναι οι δικές της στιγμές, είναι προπάντων οι δικές μας. ΔΕΗ.gr και μαθαίνετε περισσότερα. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο με Matthew Fisher, Siller και Αντέλ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που ορκίζονται σήμερα στον ελληνικό στρατό.
3: Ορισμένοι είναι χάρμα οφθαλμών.
4: Όταν σε φαντάζομαι τώρα είναι και με τα σπαθιά εκεί να περνά τα λευκά.
3: Πω, μην παίζει με την ψυχούλα μου. Με κάνει follow ο αγαπημένος μου ράπερ. Το όνειρό μου. Λέω, δεν το πιστεύω. Τώρα αμφιταλαντεύομαι. Θέλω να περνάω κάτω από σπαθιά ή να τραγουδάνε κουπλέ για με τα ρήμες. Μάτια μου. Ρήμες. Αν πει, μπορεί να βρει και τα δύο.
4: Σωστό.
3: Τι γίνεται, παλεύει μέσα μου η αριστερή και η δεξιά πλευρά.
4: Στη δεύτερη περίπτωση θα βρεις δύσκολα παπά όμως.
3: Πιο σιγά, εγώ περισσότερα τα τουάτζω έχω από αυτούς.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
8: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
7: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
9: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
11: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο φαρμακοποιός σου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού, οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης θα βρίσκονται στη Νέα Παραλία για να σε ενημερώσουν για θέματα φαρμακευτικής φροντίδας, ευεξίας και ομορφιάς από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Χρυσός χορηγός της εκδήλωσης, ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε όλους στις 27 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία. Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Ό,τι πρέπει για αυτές τις φθινοπορεινές ημέρες. Richard Marx, right here waiting, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο και ο Στέργιος Τσουρνάβας θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 5. 5 με 8 Πινελόπη Δαμιανίδου, 8 με 11 έχουμε τον Μάσιμο. Και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, ό,τι και να κάνετε, ελπίζω να βρείτε χρόνο και να ξεκουραστείτε και να κάνετε έτσι κάτι διαφορετικό. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, ακριβώς στις 11. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από το ΑΤΑΠΙΑ ΣΕΠ. Εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.

0: time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.
5: Η ώρα είναι 2. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Φυσική δύναμη για κάθε μέρα.
6: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών, εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο, συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
9: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Η Παρασκευή είναι εδώ και αυτό από μόνο ότι είναι πάρα πολύ θετικό. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας. Μέχρι και τις 5 θα πάμε παρέα εδώ να προετοιμαστούμε όπως πρέπει για το Σαββατοκύριακο. Έχω ετοιμάσει Έρος Ραμαζώτη, Queen, Jennifer Lopez, R.E.M., Supertramp. Θα ξεκινήσουμε πολύ όμορφο ντουέτο από Jermaine Jackson και Pia Zadora. When the rain begins to fall. Μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Δυναμική ρυθμή για εσάς που περιμένετε το Σαββατοκύριακο για να βγείτε έξω και να διασκεδάσετε με την παρέα σας On the Floor με την Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία κέρδισε την παράσταση στην εβδομάδα μόδα στο Μιλάνο με μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Ενώ τέλη Νοέμβριου θα κυκλοφορήσει ένα είδους τύπου ντοκιμαντέρ για τις sold out εμφανίσεις που πραγματοποίησε η Τζένιφερ Λόπεζ στο Las Vegas το προηγούμενο διάστημα, η οποία μετά το χωρισμό με τον Ben Affleck το έχει ρίξει στην εργασιοθεραπεία. Σε λίγο πάμε Ιταλία, πρώτα η Queen. Another one bites the dust, τώρα στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Stars είναι η Simply Red, θα πραγματοποιήσουν πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδία την επόμενη χρονιά. Δυστυχώς δεν έχουν ανακοινώσει κάτι για τη χώρα μας. Μέχρι Ιταλία φτάνουν οι ημερομηνίες από ό,τι βλέπω στην περιοδία που θα κάνουν. Μακάρι κάποια στιγμή να τους δούμε και στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, αυτές είναι οι πανευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Γιορτάζονται πάντα το τελευταίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου με διάφορες εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι και η Παγκόσμια Μέρα Φαρμακοποιών. Συντομότατο διάλειμμα, η Τίνα Τάρνερ μας περιμένει αμέσως μετά με ένα από τα καλύτερά της των Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Συνενετική πολυγαμία, φανταστείτε, λέει πολλές σχέσεις ταυτόχρονα.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Πώς διαχειρίζομαι τη ζήλια? Πώς εκφράζω τις ανάγκες μου χωρίς να πληγώσω κανέναν από τους άλλους? Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι έντονες, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία αυτογνωσίας. Δηλαδή έρχεσαι και αγγίζεις βαθύτερα παιδεία μέσα σου.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
0: Μάλιστα.
2: Επειδή μαμάς παντού. Επειδή μαμάς παντού.
5: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
6: Έχω οδηγηθεί στην παραφροσύνη, δεν ξέρω τι να πω.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
10: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
14: Η ώρα είναι 2:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Captain Crew, I just died, your arms tonight. Πάρα πολλοί κόσμος είδε χτες την εθνική μας τη μεγάλη νίκη με ανατροπή, μάλιστα, απέναντι στη Σερβία στο ποδόσφαιρο. Μακάρι και η συνέχεια της εθνικής να είναι ακόμη καλύτερη και ανάλογη αυτής της επιτυχίας. Τώρα, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Η μεγάλη στιγμή έφτασε και είμαστε όλοι καλεσμένοι στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και η πιάτσα παίρνει φωτιά. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οι Ντρούλιας Brothers απογειώνουν τη γιορτή, ενώ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η γιορτή συνεχίζεται με ένα εκρηκτικό DJ πάρτι. Δύο βραδιές με κληρώσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων και all day experiences. Θα είμαστε όλοι εκεί. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Είσοδος άνω των 21 και απαραίτητη εγγραφή στο καζίνο με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
8: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2x330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Ζουζουνέτ.
1: Εδώ είμαστε μεσημέρι Παρασκευής με το μυαλό φυσικά στο Σαββατοκύριακο, το οποίο εύχομαι να είναι πάρα πολύ όμορφο για όλους, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας, άλλες δύο ώρες εδώ στη διάθεσή μας για αγαπημένα τραγούδια από Brian Adams, Scorpion, Celine Dion αλλά και Laura Branigan. Αυτό είναι τώρα το Self Control.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Sea Chip Thrills στον 96,8 Velvet. Μπροστά μας το Σαββατοκυριακό θα είναι λίγο φθινοπορεινό από ό,τι βλέπω, διότι οι μετεωρολόγοι λένε ότι αύριο θα έχουμε κάποιες βροχούλες στη Θεσσαλονίκη κατά διάρκεια της ημέρας. Την Κυριακή θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση, οπότε τουλάχιστον έχετε το στο μυαλό σας για αύριο ότι ίσως χρειαστούμε ομπρελίτσα κάποια στιγμή. Σε λίγο Coolio και Gangsta's Paradise. Πρώτα είναι ο Bryan Adams. Ροκάρουμε τώρα με το Summer of 69.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Μόνο Life in Mono στο 96,8 Velvet και κάποιες φορές που έχεις συσσωρεύσει έτσι πολύ ένταση μέσα σου, κάποια στιγμή σου έρχεται να ουρλιάξεις για να εκτονωθείς. Αυτό το έκαναν ολόκληρη εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Εκεί λοιπόν διοργάνωσαν ένα event στο οποίο μαζεύτηκαν πάνω από 100 άνθρωποι στον ωκεανό, στην θάλασσα, και ούρλιαξαν προς τον ωκεανό προκειμένου, λέει, να αποβάλουν την ένταση της ημέρας. Αυτή η πρωτότυπη εκδήλωση εκεί στο Σαν Φρανσίσκο ονομάστηκε Σπλαχνική Κραυγή στη Θάλασσα. Απορώ που το σκέφτηκαν. Και έτσι λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζεύτηκαν εκεί. Μάλιστα έκαναν και διαγωνισμό για το ποιος έχει την πιο βροντερή φωνή. Και η νικήτρια, λέει, μετρήθηκε η φωνή της να φτάνει τα 122 δεσιμπέλ. Okay. Σύντομο διάλειμμα, αμέσως μετά εδώ με Ροξέτ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που ορκίζονται σήμερα στον ελληνικό στρατό. Ορισμένοι είναι χάρμα οφθαλμών.
3: Όχι, δεν σε φαντάζομαι, δεν είναι και με τα σπαθιά εκεί, είναι περνά τα λευκά.
2: Πω, μην παίζει με την ψυχούλα μου. Με κάνει follow ο αγαπημένο μου ράπερ. Το όνειρό μου. Λέω, δεν το πιστεύω. Τώρα αμφιταλαντεύομαι. Θέλω να περνάω κάτω από σπαθιά ή να τραγουδάνε κουπλέ για με τα ρήμες. Μάτια μου. Με ρήμες. Αν πει, μπορεί να βρει και τα δύο.
3: Σωστό.
2: Τι γίνεται, παλεύει μέσα μου η αριστερή και η δεξιά πλευρά.
3: Στη δεύτερη περίπτωση θα βρεις δύσκολα παπά όμως.
2: Πιο σιγά, εγώ περισσότερα τα τουάτσο έχω από αυτούς.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα. Και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
10: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει η συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
1: Με την υποστήριξη του 96,8.

0: Έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές, μέχρι και από τους No Doubt το It's My Life των Tok Tok. Εμείς ακούσαμε βέβαια την original εκδοχή του από τα έτη στον 96,8 Velvet. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, συμφωνούμε νομίζω όλοι μας. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του, η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr και εγώ επιστρέφουμε, έχουμε μπροστά μας ακόμη μια ώρα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
11: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
12: Η ώρα είναι 4. Nutra Liver από την Nutravit Premium Brand. Φροντίδα από μέσα.
13: Nutra Liver από την Nutravit. 25 δραστικά συστατικά με χολίνη που συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπατος. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του οργανισμού. Nutra Liver από την Nutravit. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Μετρώντας αντίστροφα για το Σαββατοκύριακο, σήμερα Παρασκευή απόγευμα, και εδώ είμαστε για ένα απόγευμα γεμάτο με μουσική και τραγούδια που φτιάχνουν τη διάθεσή μας. Είμαστε Ρίγας Τσουρνάβας, αλλά 60 λεπτά εδώ με UB40, OMD, Enrique Iglesias, αλλά και Brian Ferry τώρα, η εκπληκτική μελωδία του Slave to Love.

Amy McDonald, υπέροχο. This is the life στο 96,8 Velvet. Τι γίνεται με τα κινηματογραφικά? Αν θέλετε να πάτε Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, σινεμά, παίζει λογική και ευαισθησία. Κινηματογραφική μεταφορά για ακόμη μια φορά του μυθιστόρηματος της Jane Austen. Πολύ καλές οι κριτικές. Οπότε, αν σας άρεσε το βιβλίο, μπορείτε να το δείτε. Λογική και ευαισθησία, λοιπόν, παίζει ήδη από χτες. Όπως επίσης, η νέα ταινία του Ethan Hawke και του Russell Crowe ονομάζεται Το Φορτίο. Είναι μια περιπέτεια εποχής. Είναι και αυτό μια καλή επιλογή. Και για όλη την οικογένεια υπάρχει το «Σαν το πρόβατο και το τέρας της φάρμας».

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Ένα τραγούδι που μας μιλάει για τη δύναμη της αγάπης, το Power of Love. Το original ήταν από τη Jennifer Ras. Εδώ η Celine Dion σε αυτή τη διασκευή πραγματικά το απογείωσε και το απολαύσαμε στο 96,8 Velvet, όπως ελπίζω να απολαύσουμε το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας, το τελευταίο του Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, είτε θέλετε να ξεκουραστείτε, είτε να διασκεδάσετε, είτε να αποδράσετε από την πόλη, εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Δεν ξεχνούμε φυσικά και όσους εργάζονται τα weekends. Κυριακή έχει και Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο μετά τη μεγάλη μας νίκη με τη Σερβία. Για να δούμε πώς θα τα πάμε απέναντι στους Γερμανούς εκτός έδρας. Είναι 10 παρατέταρτο την Κυριακή το βράδυ στον Αλφα. Λοιπόν, σημειώστε το αν θέλετε να το δείτε. Πάμε σε break. Michael Jackson, Abba και μια βόλτα στην Ιταλία μόλις επιστρέψω.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το ήξερες εσύ και εσείς που
3: ναι,
2: ακούτε
3: ναι, ναι.
2: Ότι το πολύ καστρό, κάτσε να δω από ποια μεριά
3: Φίλκης.
2: Πάει. Ναι, δεν είναι σαν το ωραίο καστρό. Έχω μια βάφτιση την Κυριακή και μου λέει είναι στο πολύ καστρό. Λέω τέλεια, θα πω και το μαργαρίτη, μήπως πιούμε ένα καφέ. Δεν είναι. Είναι Κυλκής. Δηλαδή δεν το περίμενες από μένα που μέχρι πρόπερς νόμιζα ότι Σύνδος είναι νησί. Να νομίζω ότι το Πολύκαστρο είναι δίπλα στο Ρεόκαστρο. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259.

0: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο φαρμακοποιός σου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού, οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης θα βρίσκονται στη Νέα Παραλία για να σε ενημερώσουν για θέματα φαρμακευτικής φροντίδας, ευεξίας και ομορφιάς. Από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Χρυσός χορηγός της εκδήλωσης, ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε όλους στις 27 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία. Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
5: Η ώρα είναι 4:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Για σας που περιμένετε το weekend για να χορέψετε και να διασκεδάσετε, Dancing Queen, ABBA και 96,8 Velvet, η Μοστέρικα Τσουρνάβα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε. Τα καλύτερα λοιπόν είναι μπροστά μας. Σαββατοκύριακο στην πόλη, εύχομαι να περάσετε καταπληκτικά. Φυσικά εμείς τα λέμε Σάββατο βράδυ, Saturday Night Fever, 10 με 12, non-stop, με αγαπημένες χορευτικές επιτυχίες, διαχρονικές πάντα. Σε λίγο μαζί σας, Πινελόπη Δαμιανίδου, ως και τις

0: 8, 8 με 11 ο Μάσιμο. Μείνετε εδώ να περάσετε καταπληκτικά ό,τι και αν κάνετε. Για χαρά.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
7: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
8: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
9: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
10: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
9: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
11: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
12: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
13: Κάθε Παρασκευή αφήνουμε πίσω τις υποχρεώσεις και βάζουμε μπρος για διασκέδαση. Και όταν ο φίλος μας κλείνει τα 30, το πάρτι ανεβάζει ταχύτητα. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη συνεχίζει να κληρώνει κάθε Παρασκευή ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και όχι μόνο. Αποκλειστικά το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου μία ακόμη κλήρωση για ένα ακόμη ηλεκτρικό αυτοκίνητο μας περιμένει όλους στη μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του καζίνο. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου και μπες στην κλήρωση. Αποκλειστικά στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
16: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.
17: Η ώρα είναι 5.
18: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
21: Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα στο απόγευμα Παρασκευής. Επιτέλους αυτή η μέρα ήρθε που περιμέναμε όλη την εβδομάδα. 25 του Σεπτεμβρίου. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Moonlight Shadow για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο η Μαράια Κάρι. Αμέσως πιο μετά η YouTube. Και η βροχούλα που έρχεται σιγά σιγά κοντοζυγώνει. Να ξέρετε όπου κι αν είστε, πάρτε ομπρελίτσα αν φεύγετε τώρα από το σπίτι.

Lady Gaga, Alejandro, στο 96,8 Velvet. Καθόμουν χθες και έβλεπα στιγμιότυπα από συναυλίες της Lady Gaga. Πόπο, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κόσμος, τι μουσική, τι φωνάρα αυτή η κοπέλα, τι κίνηση, πραγματικά. Αν ήθελα μία φορά να τη δω από κοντά, τώρα θέλω 10 μετά από όλα αυτά που έχω δει. Τέλος πάντων, προς το παρόν είμαστε η Θεσσαλονίκη, κανονικά. 96,8 Velvet, μέχρι και τις 8 είμαστε παρέα. Εγώ είμαι η Πινελόπη. Σας περιμένω στο Viber να μου πείτε πώς πήγε αυτή η μέρα. Το πάει και για βροχούλα. Ελπίζω να μην έχετε κανονίσει κάτι εξωτερικό. Τι να πω. Στο 6931-968-968 τα λέμε μέχρι και τις 8 και φύγαμε για Soft Cell. Tainted Love, αμέσως τώρα στον Velvet.

0: 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Would I lie to you στο 96,8 Velvet. Κακά τα ψέματα. Αυτή την εποχή η τρίχα πάει σύννεφο στο σπίτι. Πραγματικά σας το λέω. Δεν υπάρχει το πόσο μαδάμε. Φαντάζομαι και εσείς έχετε το ίδιο θέμα, κορίτσια. Και γενικά το φθινόπωρο είναι η εποχή που τα μαλλιά μας χρειάζονται περισσότερη φροντίδα και ενίσχυση από ποτέ. Γι' αυτό το Hair Nail and Skin της Power Health, με τη συνέργεια αμινοξέων, βιταμινών, μετάλλων και αντιοξυδοτικών, αποτελεί την ιδανική επιλογή για δυνατά μαλλιά, λαμπερή επιδερμίδα και γερά νύχια, που είναι τα πιο σημαντικά, εννοείται, γενικότερα. Οπότε τώρα ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Μπορείτε να προμηθευτείτε όλα αυτά από την Power Health και να έχετε τα πιο δυνατά μαλλιά. Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε με George Michael, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που ορκίζονται σήμερα στον ελληνικό στρατό. Ορισμένοι είναι χάρμα οφθαλμών.
3: Όχι, δεν σε φαντάζομαι, δεν είναι και με τα σπαθιά εκεί να περνά τα λευκά.
2: Ω, μην παίζει με την ψυχούλα μου. Με κάνει follow ο αγαπημένο μου ράπερ. Το όνειρό μου. Λέω, δεν το πιστεύω. Τώρα αμφιταλαντεύομαι. Θέλω να περνάω κάτω από σπαθιά ή να τραγουδάνε κουπλέ για τα μάτια μου. Ρήμε. Αν πει, μπορεί να βρει και τα δύο.
3: Σωστό.
2: Τι γίνεται, παλεύει μέσα μου η αριστερή και η δεξιά πλευρά.
3: Στη δεύτερη περίπτωση θα βρεις δύσκολα παπά όμως.
2: Πιο σιγά, εγώ περισσότερα τα τουάτζω έχω από αυτούς.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΣ.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
8: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.

0: I want to break free και η Queen στο 96,8 Velvet. Πραγματικά αυτό το Σαββατοκύριακο, we want to break free. Δεν ξέρω τι θα γίνει και τι θα κάνουμε. Πάντως κάτι τέτοιο έχω κι εγώ ανάγκη. Πάντως προς το παρόν, να ξέρετε, σήμερα 25 με 27 του Σεπτεμβρίου είναι οι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Και επίσης διαβάζω σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών και γιορτάζει η Εφροσύνη. Χρόνια σας πολλά, κορίτσια. Να είστε πάντα καλά. Εννοείται, μένετε 96,8 Velvet. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάνε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο

0: στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 επί 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
4: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 πάμε να ξεκινήσουμε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. She drives me crazy για το ξεκίνημα σε λίγο Michael Jackson. Αμέσως πιο μετά Gary Moore. Και μείνετε εδώ, θα τα περάσουμε μοναδικά.

Sonic και το Sky στο 96,8 Velvet. Χαιρετώ την Ελισάβετ που είναι στην παρέα και στέλνει την καλησπέρα της. Επίσης η Χριστίνα λέει μετά τα Μάλγαρα κατεύθυνση προς Αθήνα, έχει έργα και ατύχημα και έχει μπλοκάρει ο δρόμος εκεί. Ελπίζω αυτή τη στιγμή να είναι καλύτερα τα πράγματα. Χαιρετώ και τη Σέβη επίσης που μας ακούει από τη δουλειά. 6931-968-968 είναι το Viber του Velvet. Εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τις καλησπέρες σας και ό,τι άλλο θέλετε, ό,τι συμβαίνει στην πόλη αυτή τη στιγμή. Bon Jovi για τη συνέχεια. Bad.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Part-time lovers στον 96,8 Velvet σε 31 λεπτά μετά από τις 6. Γενικά αυτό το ντοκιμαντέρ σχετικά με τη ζωή του Μάθιου Πέρι που έχει κάνει πάταγο θα έρθει 27 Οκτωβρίου, να ξέρετε, θα βγει με μαρτυρία της αδερφής του, λέει, και ανέκδοτες φωτογραφίες και βίντεο από την οικογένειά του. Γενικά θα είναι ένα ντοκιμαντέρ πέρα από τον ρόλο του ως Chandler Bing στα Φιλαράκια. Δηλαδή θα δείξει όλη του τη ζωή, ποιος ήταν ο ίδιος ο Μάθιου Πέρι και τι έχει κάνει μέχρι με όλη την πορεία, τέλος πάντων, της ζωής του. Οπότε να ξέρετε και εσείς, 27 Οκτωβρίου θα είναι το ντοκιμαντέρ έτοιμο για να το δούμε. Εμείς είμαστε εδώ στον Velvet μέχρι και τις 8. Μείνετε στην παρέα, θα τα περάσουμε μοναδικά.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίσει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η υπανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρω εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πως το καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Νοείται, πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω, Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Time out για θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
14: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Ιζομάτ Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Ιζομάτ Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
16: Ιζομάτ Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
18: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
19: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο φαρμακοποιός σου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού, οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης θα βρίσκονται στη Νέα Παραλία για να σε ενημερώσουν για θέματα φαρμακευτικής φροντίδας, ευεξίας και ομορφιάς. Από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Χρυσός χορηγός της εκδήλωσης, ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε όλους στις 27 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία. Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο
18: μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα. Let me be your hero. Would you dance?

0: Nothing gonna stop us now στο 96,8 Velvet. Τι κάνει, λέει, ένα πραγματικά ευτυχισμένο ζευγάρι. Αναλαμβάνει, λέει, την πλήρη ευθύνη των συναισθημάτων του. Εξασκεί τη συνειδητή εστίαση στα θετικά βιώματα. Πολύ σημαντικό γενικά να εστιάζει στα θετικά και όχι τόσο στα αρνητικά. Και τρίτο, λέει, επανασυνδέεται με το παρόν μέσω των αισθήσεων. Οκ, λοιπόν, γενικά καλό είναι να υπάρχει η συνέστηση και όλα αυτά τα σχετικά και η κατανόηση, έτσι ώστε να κυλούν τα πράγματα ομαλά και ήρεμα. Σε λίγο ερχόμαστε για το τρίτο και τελευταίο μας μέρος, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, η μέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας PharmaServe Lilly.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
9: Η μεγάλη στιγμή έφτασε και είμαστε όλοι καλεσμένοι στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και η πιάτσα παίρνει φωτιά. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου οι Ντρούλιας Brothers απογειώνουν τη γιορτή, ενώ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η γιορτή συνεχίζεται με ένα εκρηκτικό DJ πάρτι. Δύο βραδιές με κληρώσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων και all day experiences. Θα είμαστε όλοι εκεί. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Είσοδος άνω των 21 και απαραίτητη εγγραφή στο καζίνο με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
10: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2x330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
13: Η ώρα είναι

0: 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: το Velvet.
1: Είμαστε και πάλι πίσω λοιπόν στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα. Σαν νεράκι έχει περάσει το τριωράκι. Gloria Gaynor για το ξεκίνημά μας. I will survive. Σε λίγο YouTube με το Beautiful Day. Αμέσως πιο μετά Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου και είμαστε παρέα μέχρι και τις 8.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Let her go και Passenger στο 96,8 Velvet. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Viber να χαιρετήσω τη Χριστίνα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, υπέροχο να περάσει τέλεια. Χαίρετε το Μπλέντι που είναι στην παρέα και μα ακούει από το μαγαζί, από τη δουλειά. Και επίση τη Δάφνη που λέει: γυρίζουμε από στρατόπεδο Θήβας όπου ορκιζόταν ο γιο μα και επιτέλου πιάνουμε Velvet. Επιτέλου χαιρόμαστε, λέει, απίστευτα. Και εμεί χαιρόμαστε πάρα πολύ, Δάφνη. Να το ξέρει που σα έχουμε και πάλι πίσω. Καλώ ορίσατε, λοιπόν. 931-968-968 είναι το Viber του Velvet. Για λίγο ακόμη είμαστε μαζί μέχρι και τις 8.

0: 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μια.
1: Κριστίνα Αγγιλέρα, Τζίνι Νεμπότλ στο 96,8 Velvet, 36 λεπτά μετά από τις 7. Χαιρετώ εδώ την παρέα, τον Νίκο, τον Στέργιο και τον Περικλή. Πηγαίνουμε, λέει, στο γάμο του φίλου μας του Δημήτρη και μας έχετε φτιάξει τη διάθεση. Μπράβο, ρε παιδιά. Και στα δικά σας η ελεύθερη να ευχηθώ να τα περάσετε μοναδικά, υπέροχα, φανταστικά. Γενικά, αυτός ο μήνας είχε τόσους γάμους, τόσες βαφτίσεις και γενέθλια χαμός. Σε όλες μου οι φίλες, αύριο, δύο θα βγούμε να μας κεράσουν για τα γενέθλιά τους. Ένας χαμός γενικά. Αλλά αυτά είναι τα ωραία, εννοείται. Λοιπόν, μένετε στο 96,8 Velvet. Είμαστε εδώ παρεούλα μέχρι και τις 8. Για λίγο μόνο ακόμη με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Σε λίγο Modern Talking.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
3: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που ορκίζονται σήμερα στον ελληνικό στρατό.
4: Ορισμένοι είναι χάρμα οφθαλμών.
5: Όταν σε φαντάζομαι να είναι και με τα σπαθιά εκεί να περνά τα λευκά.
4: Ω, μην παίζει με την ψυχούλα μου. Με κάνει follow ο αγαπημένος μου ράπερ. Το όνειρό μου. Λέω, δεν το πιστεύω. Τώρα αμφιταλαντεύομαι. Θέλω να περνάω κάτω από σπαθιά ή να τραγουδάνε κουπλέ για με τα ρήμες. Μάτια μου. Ρήμες. Αν πει, μπορεί να βρει και τα δύο.
5: Σωστό.
4: Τι γίνεται, παλεύει μέσα μου. Η αριστερή και η δεξιά πλευρά.
5: Στη δεύτερη περίπτωση θα βρεις δύσκολα παπά όμως.
4: Πιο σιγά, εγώ περισσότερα τα τουάτσα έχω από αυτούς.
2: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
8: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram Be There.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

Classic Hits. Velvet. Ακούτε περισσότερα. Even though my tears have dried,

Johnny B στον 96,8 Velvet στα 55 λεπτά μετά από τις 7. Καταλαβαίνετε ότι κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Απόγευμα Παρασκευής. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα. Ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν εδώ. Άλλο ένα απόγευμα και άλλη μια εβδομάδα. Τα ξαναλέμε από Δευτέρα στις 5 ακριβώς. Ακολουθεί βεβαίως ο Μάσιμο μέχρι και τις 11 στην παρέα σας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να τα περάσετε μοναδικά. Φιλάκια πολλά και τα λέμε Δευτέρα.

0: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΣ.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance.

0: Ειδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχόλη χορού Industrial. About dance, about ballet.
1: Η ώρα είναι 8. Μια χορηγία της Nutravit Premium Brand. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
0: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
1: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
3: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Sade Smooth Operator, Alize Mou Alolita, My Serona, The Knack και μοιράζομαι μαζί σας non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από τις 10 μέχρι τις 11 κολλημένοι και σήμερα στο 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8.

Blade in Love, Λιώνα Λούις είναι αγαπημένο και το άκουσες στο 96,8 Velvet. Με την θερμοκρασία να πέφτει στους 15 και πιθανότητα βροχής μετά τις 11 από ό,τι βλέπω. Οπότε λοιπόν ομπρέλα μαζί σας οπωσδήποτε αν βγείτε σήμερα το βράδυ. Ενώ το Σάββατο θα είναι βροχερό, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Κυριακή τα πράγματα γίνονται λίγο καλύτερα. Τέρμα βροχή, νέο ήλιος και το θερμόμετρο όμως δεν θα ξεπεράσει τους 23. Καλησπέρα στη Μαριέλα και τη Βίβιαν που τρώνε κρέπα μερέντα μπισκότο ακούγοντας 96,8 Velvet. Τέλειο μου ακούγεται. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968 παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Λοιπόν, φάει την Kylie Minogue στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και τον David Beckham να ανεβάζει στα social για μία ακόμα φορά το περισσότερο αγαπημένο μέρος του σπιτιού του που όπως ξέρετε όσοι τον ακολουθείτε είναι ο κήπος του. Φρέσκο θυμάρι, κρεμμύδια, σκόρδα, καρότα, κολοκυθάκια έχει το καλάθι του David αυτή τη φορά, ο οποίος θα διάλεγε προσεκτικά από διάφορα σημεία του μαξέτου με την Victoria να τον ακολουθεί και να σχολιάζει, χωρίς όμως να θέλει να λερώσει τα χέρια της, γιατί μάλλον μόλις είχε γυρίσει από τη μανικιουριστά.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδε, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μιας γυναίκας που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
8: Τι να κάνεις, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
9: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
2: Τι να κάνω.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
10: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
11: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
12: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
13: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Scorpions, I'm still loving you στο 96,8 Velvet, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας. Και άμα τώρα που τελειώνει ο Σεπτέμβριος, έχετε βαρεθεί στις ιστορίες από φίλους και συναδέλφους για τις τέλειες καλοκαιρινές τους διακοπές, που δεν συγκρίνονται καθόλου με τις μέτριες δικές σας, δεν πρέπει να προβληματίζεστε. Γιατί σύμφωνα με το TF1 Info, το 54% των ανθρώπων λένε μικρά ψεματάκια για το πώς πέρασαν τις διακοπές τους. Το ξενοδοχείο ξαφνικά γίνεται πεντάστερο, οι παραλίες γίνονται ονειρεμένες, το φαγητό τέλειο, γιατί πραγματικά κάτσεις και το σκεφτείς, οι μέτριες διακοπές δεν κάνουν μία καθόλου καλή ιστορία, οπότε όλοι θέλουν να πούν τις καλές τους ιστορίες στο γραφείο, γι' αυτό λοιπόν βάζουν τα ψεματάκια τους και οι ιστορίες ξαφνικά γίνονται ονειρεμένες. Σύντομο break αμέσως τώρα και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κάθε Παρασκευή αφήνουμε πίσω τις υποχρεώσεις και βάζουμε μπρος για διασκέδαση. Και όταν ο φίλος μας κλείνει τα 30, το πάρτι ανεβάζει ταχύτητα. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη συνεχίζει να κληρώνει κάθε Παρασκευή ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και όχι μόνο, αποκλειστικά το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου μία ακόμη κλήρωση για ένα ακόμη ηλεκτρικό αυτοκίνητο μας περιμένει όλους στη μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του καζίνο. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου και μπες στην κλήρωση. Αποκλειστικά στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
5: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
7: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
8: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα.

Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Rob Kirill, Rock Sugar, Emma Lynn, Errol Brown, Living on a Prayer, Bon Jovi. Φυσικά στο Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Someone Like You Adele στο βράδυ της Παρασκευής στο 96,8 Velvet, με την πιθανότητα βροχής από ό,τι βλέπω μετά τις 11, να είναι αρκετά σοβαρή, γιατί έχουμε φθινόπωρο, τέλος Σεπτεμβρίου, και νομίζω πως ήρθε και πάλι αυτή η εποχή του χρόνου που η ομπρέλα γίνεται απαραίτητο αξεσουάρ. Πάντα την έχουμε μαζί μας ό,τι αν κάνουμε, γιατί υπάρχει περίπτωση να βρέξει έτσι τα ξαφνικά και να καταλήξουμε φυσικά βρεγμένοι μέχρι το κόκαλο.

0: Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet. 96.

0: Una μοσιόν επερσέμπρε, Έρος Ραματσότη στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες σε όλων των εποχών. Έρος Ραματσότη που και αυτός έχει πρόβλημα με τις φωνητικές του χορδές. Δυστυχώς έπρεπε να σταματήσει τις συναυλίες που έκανε στις ΗΠΑ και φήμες θέλουν πως αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν ήρθε στην συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Δεν τρολάρω. Αντώνης Ρέμος και Έρος Ραματσότη είναι φίλοι, είναι γνωστοί τουλάχιστον. Νομίζω πως είχαν συνεργαστεί και στο παρελθόν. Οπότε λοιπόν ήταν ένας από τους καλεσμένους θεωρητικά παρέα με τους Gypsy Kings και τον Ροναλντίνιο. Τελικά δεν τα κατάφερε να έρθει. Οκ, okay, εμείς πάντως το ευχόμαστε περαστικά. Περνάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Michael Jackson και Beat It στον 96,8 Velvet.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που ορκίζονται σήμερα στον ελληνικό στρατό. Ορισμένοι είναι χάρμα οφθαλμών.
3: Δεν σε φαντάζομαι να λένε και με τα σπαθιά εκεί να περνά τα λευκά.
2: Πω, μην παίζει με την ψυχούλα μου. Με κάνει follow ο αγαπημένος μου ράπερ. Το όνειρό μου. Λέω, δεν το πιστεύω. Τώρα αμφιταλαντεύομαι. Θέλω να περνάω κάτω από σπαθιά ή να τραγουδάνε κουπλέ για με τα ρήμες. Μάτια μου. Ρήμες. Αν πει, μπορεί να βρει και τα δύο.
3: Σωστό.
2: Τι γίνεται, παλεύει μέσα μου. Αριστερή και δεξιά πλευρά.
3: Στη δεύτερη περίπτωση θα βρεις δύσκολα παπά όμως.
2: Πιο σιγά, εγώ περισσότερα τα τουάτσο έχω από αυτούς.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
6: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Η ώρα είναι 10. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Πνευματική διάβγεια για κάθε μέρα.
1: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Και τώρα, ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
4: Παρασκευή σήμερα στον 96,8 Velvet και εμείς βρισκόμαστε εδώ παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 10 με 11 παίζουν non-stop για να σας φτιάξουν το weekend.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια και σήμερα στο 96,8 Velvet που παίζει non-stop από τις 10 μέχρι τις 11 τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει,
2: ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
9: Και πάω.
3: Κολοπέδο. Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix. Με το Στέλιο Τσουρναβά. Hands everybody. If you got what it takes. Ο Στέργιος Τουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.
12: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ένα weekend ξεκινάει. Ελπίζω να το περάσετε τέλεια. Και εμείς πλέον ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8, στο 96,8 Velvet. Παρέα φυσικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και κλείνω με την προσωπική ανάπτυξη μέσα στη σχέση, γιατί υπάρχουν δυσκολίες στην αποδοχή και στην έλλειψη υποστήριξης.
2: Φίλες και φίλοι, έφτασε τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Μα γιατί βρε Μάρθα, η συνεννητική πολυγαμία είναι μια πολύ παραδοσιακή μορφή σχέσεων στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες πόλεις.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη όλοι είμαστε με όλους.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
1: Δεν ρωτούσες και εμάς να ξέρεις.
5: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Οι άνθρωποι που επιλέγουν, λέει, τη συνεννητική πολυγαμία αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες. Δηλαδή, είσαι σε ένα καφέ, περνάει άλλη. Ω, Αναστασάκη, νόμιζε είσαι σήμερα.
6: Με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, παιδιά, αυτό.
1: Όχι, σήμερα είναι η Ελένη. Εγώ ήμουν χθες.
7: Αυτά που λέτε συνέβησαν σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, όχι σε αυτό που ζούμε.
1: Νόμιζα ότι πήγε στην Κατερίνα χθες. Όχι, βρεϊρό. Εγώ ήμουν. Η Κατερίνα είναι το σουκού, θα φύγουνε. Α, αυτό το σουκού είναι που θα λείπει. Ναι, πες και τις άλλες να μαζευτούμε σπίτι μου για σπρίτς.
8: Τι σενάριο είναι αυτό.
0: Τι πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

0: 12. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. 6 μανιτάρια. Μια premium σύνθεση για σώμα και πνεύμα.
1: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά.
1: Το φαντάζεστε αυτό?
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
2: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι κι εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε το Βίκτορ και...
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
3: Γιατί δεν το βάζεις στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
9: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά τη συμπεθέρια.
10: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου πείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές. Πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι.
3: Πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
3: Τι είναι αυτά, ρε.
1: Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου. Ξέρεις, θα κάνω.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
3: Αλλά.
2: Ναι.
3: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Συνενετική πολυγαμία, φανταστείτε, λέει πολλές σχέσεις ταυτόχρονα.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Πώς διαχειρίζομαι τη ζήλια? Πώς εκφράζω τις ανάγκες μου χωρίς να πληγώσω κανέναν από τους άλλους? Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι έντονες, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία αυτογνωσίας. Δηλαδή έρχεσαι και αγγίζεις βαθύτερα παιδεία μέσα σου.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Μάλιστα.
1: Επειδή μαμάς παντού.
5: What?
1: Επειδή μαμάς παντού.
4: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
6: Έχω οδηγηθεί στην παραφροσύνη, δεν ξέρω τι να πω.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.